0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.

0: σα το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Club 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
7: Music Club
6: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κλειό.
2: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Για χαρά σε όλους, είμαι ο Stan.
0: Παίζει μόνο για σένα.
1: Και ακούω Music Club 105,8.
0: Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές. Άρχισε.

0: Παίζει μόνο για σένα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Παίζει ελληνικά.
1: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
2: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασέ το, ανέβασέ το, ανέβασέ το, ανέβασέ το, ανέβασέ το, ανέβασέ το.

τι θέλεις. Τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα, κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μην τύχει και λυγίσω και σου πω

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
3: Music Club.
9: Music Club 105,8.
10: Είμαι ο Δημήτρης Θαρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
11: Τα πες όλα.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκετε όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο τριημεράκι από την Πρωτομαγιά, δηλαδή από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν Πέμπτη. Έχουμε να κάνουμε εκπομπή, οπότε είμαστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα σήμερα. 4 του μηνός είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας, εδώ στο ραδιόφωνο. Χειμωνιάτικα κάνουμε παρέα, βέβαια, με βροχή, με κρύο, με χιόνια, με χαλάζι και τα λοιπά. Μες στο καταχείμωνο, κυρίες και κύριοι, κάνουμε εκπομπές. Εμείς δεν μασάμε, σηκωνόμαστε το πρωί από τις 5.30 ώρα τα ξημερώματα και ερχόμαστε εδώ μέσα στα χιόνια, βάζουμε αλυσίδες και τα λοιπά στο αυτοκίνητο και ερχόμαστε και κάνουμε εκπομπή για να περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία την καλημέρα μας. Σήμερα ημέρα Δευτέρα, 4 του μηνός, 4 Μαΐου 07.05 και 07 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα, 4 του μηνός, 4 Μαΐου. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία ευχόμαστε σε όλους τους φίλους ακροατές και μη ακροατές. Δηλαδή και να μην μας ακούτε δεν πειράζει, εμείς υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία κοινωνικά μηνύματα μέσα από εδώ από την εκπομπή. Λέμε πολύ ωραία πράγματα κατά την άποψή μας, βέβαια, αλλά εντάξει, από ό,τι μου λένε και για την άποψη των περισσότερων. Υγεία λοιπόν ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, είναι το σημαντικότερο αγαθό. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 το πρωί για 4 ολόκληρες ώρες, δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 11. Λίγο αργότερα, κατά τις 8.30, θα γίνει πλέον το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, όπου θα έρθει και η Μάνια. Καλά, 8.30 ώρα που λέει ο λόγος, τέλος πάντων, θα έρθει και ο Δημήτρης σήμερα. Οπότε τώρα είμαστε στο πάρα πολύ πρωινό μας. Είναι 7 η ώρα το πρωί και αυτή εδώ είναι η 2002GR, μαγική αυλή. Good morning.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Να, οπα, οπα. Πρωί, όρεξη. 07 και 11 ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σπίτι όλοι καλά τα παιδιά? Σήμερα, παιδιά, είναι Παγκόσμια ημέρα πυροσβεστών. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά. Δεν ξέρω αν λένε χρόνια πολλά όταν είναι Παγκόσμια ημέρα, αλλά τέλος πάντων, εγώ το είπα. Και τα χρόνια μας πολλά, την καλημέρα μας. Επίσης, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Και να πούμε και χρόνια πολλά στο όνομα Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιος. Σήμερα Πελαγία και Πελάγιος. Έχουμε εμείς Πελαγία. Βγαίνει από το επίθετο Πελάγιος, Πέλαγος δηλαδή. Έχει τρεις φορές το χρόνο που γιορτάζει. 8 Οκτωβρίου, 4 Μαΐου σήμερα και 23 Ιουλίου. Οπότε και τα λοιπά. Εάν γιορτάζετε σήμερα ή αν γιορτάζετε τέλος πάντων κάποια επέτειο, χρόνια πολλά. Βλέπουμε χαμό και σήμερα βέβαια μέσω ίντερνετ και μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος από το site του σταθμού. Βέβαια αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση εκπομπή και μέσα από το δικό μου site, από το www.djpanagiotismartis.gr, αλλά και από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Έχουμε 2-3 site δηλαδή, αλλά τέλος πάντων και μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google, στο Yahoo, στο GPT, να ρωτήσετε στο BTG, GPD, τέλος πάντων, πώς μπορώ να ακούσω το Music Club 105,8, θα σας βγάλει κάποιο link από που μπορείτε να κλικάρτε για να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μέσω τάμπλετ, μέσω κινητού, μέσω αυτοκινήτου, μέσω παντού τέλος πάντων, οπουδήποτε είστε. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο από Ελλάδα μέσω ίντερνετ και μας ακούει τώρα, αλλά βλέπουμε και πάρα πολλούς από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα βλέπουμε από Βέλγιο, από Γερμανία αυτή εδώ την ώρα, από Μεγάλη Βρετανία, από Ολλανδία, από Αλγερία σήμερα, καινούριο αυτό το Αλγερία, πρώτη φορά το βλέπω, ναι, και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε την καλημέρα μας, good morning, good morning. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά με το ίντερνετ και τα σχετικά. Επιστρέφουμε στη μουσική να βάλουμε κάτι πολύ ωραίο και καινούριο. Να ακούσουμε την αγαπημένη μας την Άννα Βίς. Το τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Good morning, την καλημέρα μας.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Άκουσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.
2: Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media. Εμένα, το δικό μου το προφίλ σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης, μπορείτε να το βρείτε Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest, παντού τέλος πάντων. DJ Παναγιώτης Μάρτης, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Είναι και το ίδιο τέτοιο το Instagram που μου στέλνετε ημερομηνίες για να παίξουμε μουσική, να το φτιάξουμε, να βρούμε ημερομηνίες δηλαδή, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια και το Instagram του σταθμού σαν Music Club 105,8. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στο email εδώ στον φίλο μου τον Γιώργο, που μου λέει καλημέρα παιδιά, τι προγραμματάρα είναι για αυτή πρωί-πρωί. Τι κάνουμε, κύριε Γιώργο, εδώ πέρα μπρίκια κολλάμε. Τζιτζίκους πεταλώνουμε, κύριε Γιώργο μας. Μουσική παίζουμε εδώ πέρα, DJ είμαστε. Τα τηλέφωνα τα σηκώνει μέσα υπόπιση στο 2810-378-888. Μπορείτε και να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά. Γράμματα, εντάξει, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Εννοείται, σήματα καπνού, περιστέρια, τέλος πάντων όλα αυτά. Μπορείτε να τα στέλνετε, εδώ στο σταθμό. Στην πλατεία Ελευθερίας είμαστε στο κέντρο. Αν θα έρθει το περιστέρι, τέλος πάντων κάπου εδώ γύρω-γύρω, άμα ρωτήσει που είναι ο σταθμός, ο Music Club 105,8, θα του πούνε τέλος πάντων και θα φέρει εδώ πέρα το γράμμα σας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη μουσική, να παίξουμε λίγο Σαμπρίνα, το boom boom που μας αρέσει πάρα πολύ. Σαμπρίνα ήταν κουκλάρα τότε, στα 90s και τα λοιπά. Παραμένει να είναι βέβαια κουκλάρα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Περνάνε τα χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει και αναβίσει το λάμπο και φίλοι για πάντα και δέσμη να βανδύ, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning!

0: Music Club 105,8.
1: Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
0: Ακούει και ο Σταρούβας.
2: 07:24 ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι 4 του μηνός, 4 Μαΐου. Κάναμε και ένα, μια και λέγαμε για πάρτι προηγουμένως, κάναμε και ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι την Πρωτομαγιά. Το μεσημέρι, μία η ώρα πήγαμε εκεί δηλαδή, στο Αστρίτσι, στην Κάτω Βρύση, σε ένα πολύ ωραίο καινούργιο μαγαζί, μια πολύ ωραία ταβέρνα εκεί τέλος πάντων που ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε τα λοιπά. Και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι, την Πρωτομαγιάννη, μία η ώρα το μεσημέρι, μια χαρά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, μία η ώρα πήγαμε, κατά τις 5-6 ώρα ξεκίνησε εντάκαρε που λένε και στο χωριό μου να βρέχει. Γιατί είδατε τι έγινε όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς δηλαδή το 4-5 ώρες που θέλαμε εμείς να γίνει το πάρτι, ο καιρός ήταν μια χαρά, δεν έκανε καθόλου κρύο. Εντάξει, είχε λίγο συννεφιά, αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι είναι αυτό πάλι με τον καιρό, ρε φίλε? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, σας τα έλεγε ο παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής τα λέει εδώ πέρα τώρα ένα μήνα, ότι μέχρι τις 15 Μαΐου, για να μην μπω παρακάτω, για να μην μπω ας πούμε και σας στεναχωρήσω εσάς που ασχολείστε με τον τουρισμό, με παραλίες και τα σχετικά, το θα το κάνει αυτό μέχρι 10 Ιουνίου, Μάιο, Μάρτιος, Απρίλιος, Ιούνιος, ναι. Για να μην πω μέχρι 10 Ιουνίου ότι ο καιρός θα είναι περίεργος και θα ψιλοβρέχει, μια θα φτιάχνει, μια θα χαλάει κτλ. Λέω άντε πάλι να τους πω. Μέχρι 15 Μαΐου. Χωρίς να θέλω να σας γρουσουζέψω, εννοείται ότι θέλουμε και εμείς να φτιάξει ο καιρός, διότι και εμείς του καλοκαιριού είμαστε, έχουμε εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, τέτοια πράγματα τέλος πάντων, και θέλουμε ο καιρός να είναι καλός. Αλλά δυστυχώς, και μακάρι να πέσουμε έξω, μέχρι τις 15 Μαΐου ο καιρός θα είναι σίγουρα κάπως έτσι. Δηλαδή λίγο περίεργος, μια θα φτιάχνει, μια θα χαλάει, μια θα βρέχει. Δηλαδή τώρα τέτοια πράγματα, ας πούμε, δεν είναι και πρωτόγνωρα. Δηλαδή άμα το καλοσκεφτείτε, το να κάνει κακό καιρό και να βρέχει μέχρι τις αρχές Ιουνίου δεν είναι και πρωτόγνωρο πράγμα. Και πέρυσι το έκανε, και πρόπερσι το έκανε, και πριν από μερικά χρόνια το έκανε. Σας έλεγα για την προηγούμενη φορά εδώ στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, κάναμε πριν πόσα χρόνια είναι, καμιά δεκαριά χρόνια είναι που κάναμε κάτι πάρτι, κάτι beach party τότε ας πούμε και τα λοιπά. Και το είχαμε κάνει, λέμε να πούμε, κάναμε το πρώτο μεγάλο beach party, ήταν 5 Ιουνίου και έριχνε καρέκλες, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Να μας ξαφνιάζει, ας πούμε, να πούμε ρε σήμα, γιατί Μάιο, ας πούμε. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Που βλέπαμε τώρα στην Πάνω Ελλάδα Όλυμπο, Παρνασσό και τα σχετικά χιόνια, σκιέρ και τέτοια. Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά γενικότερα δεν ήταν πάρα πολύ καλός ο καιρός τα τελευταία χρόνια και το Μάιο. Το έχουμε ξαναπεί ότι θεωρούμε ότι ο καιρός έχει πάει 2-3 μήνες πίσω. Δηλαδή, τώρα είναι σαν να είναι Φεβρουάριος, ας πούμε. Και τον Ιούνιο μετά είναι σαν να είναι άνοιξη και καλοκαιριάζει για τα καλά τον Ιούλιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Γι' αυτό κάνει καλές μέρες και λέμε 28 Οκτωβρίου και... Α, καλά, πέρσι έβρεχε αν θυμάμαι καλά 28 Οκτωβρίου. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανένας, οπότε μια χαρά. Επιστρέφουμε στην μουσική, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Θα παίξω λίγο Αναβή στο Λάμπο. Επιστρέφω σε λίγο, έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο με Ρία Ελληνίδου, το εξηγήστε μου. Οπότε την καλημέρα μας σήμερα, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 4 του μηνός, 4 Μαΐου, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ηλεκτρική επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
0: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια. Άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
0: Παναγιώτης Μάρτης. Τον προσλάβαμε για να κάνει τους καφέδες. Τώρα το πώς βρέθηκε να κάνει εκπομπή, δεν το γνωρίζω. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που δίνει την ευκαιρία σε όποιον να είναι.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Αγαπημένοι φίλοι, ξεκινήσαμε λίγο μετά το break με Ρία Ελληνίδου, το εξηγήστε μου. Παίξαμε και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με τον Ρακ, το είσαι τρέλα. Το παίξαμε για την φίλη μας την Ζωή. Την καλημέρα μας στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, ζητάτε τραγούδια, κάνετε αφιερώσεις και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο, αλλά και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Επίσης στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, το ίδιο ακριβώς πράγμα, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, αφιερώσεις κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Τόνια. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στο δρόμο, μου λέει σε ακούμε, πηγαίνουμε στη δουλειά. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Μιχάλη Ρακιντζή? Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Μιχάλη Ρακιντζή. Να θυμίσω και λίγο το Viber του σταθμού, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα βίντεο σας, φωτογραφίες κτλ. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα μαθαίνουμε όλα. Στέλνετε μηνύματα, καλά, όχι μόνο για το Ηράκλειο, και για όλη την Κρήτη τέλος πάντων. Νότια Κρήτη, Μύρες, Διμπάκη, Αγιά Γαλήνη και τα σχετικά. Χουδέτσι, Καλονί, Πεζά, Αρκαλοχώρη. Αυτά θυμάμαι τώρα τέλος πάντων. Ρε, θυμάμαι μετά την άλλη μεριά, για Πελαγία, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, 6970 11 1058, 6970 11 1058, το Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, οτιδήποτε θέλετε. Να πάω στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά. Μου λέει έχει ξεκινήσει η δουλειά, έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Ιουλία Καραπατάκη. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας στο Κακάο, στην Art Glass Νεόπουλος, στα Βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, και βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, το αγαπημένο μας μαγαζί, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της Κρήτης. Και έχω δωράκι τώρα να σας δώσω από το Fun Factory. Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει και είσοδο βέβαια, να πάτε εκεί με τα παιδιά, να φάτε κάτι, δεν ισχύει για Σαββατοκύριακο, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στον μεγαλύτερο παιδότοπο της Κρήτης, στο Fun Factory. Θα το δώσω με το Viber του σταθμού. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber, 6970 11 1058. Στέλνετε μια φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από το γραφείο, τέλος πάντων από οπουδήποτε είστε. Γράφετε από κάτω Fun Factory, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6970 11 1058, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε διάφορους διαγωνισμούς, να θυμίσω άλλη μια φορά. Κάποιοι διαγωνισμοί γίνονται με το Viber, αρκετοί, μάλλον οι περισσότεροι, γίνονται με το Instagram του σταθμού. Κάνουμε διαγωνισμούς με το Facebook του σταθμού. Κάνουμε διαγωνισμούς με το τηλέφωνο του σταθμού. Με σκοπό να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, γιατί κάποιοι δεν έχουν Viber, κάποιοι δεν έχουν Instagram, κάποιοι δεν έχουν Facebook, κάποιοι δεν έχουν τηλέφωνο. Τέλος πάντων, κάνουμε με διάφορους τρόπους διαγωνισμούς για να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική με Μιχάλη Ρακιντζή.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 8 παρα 10, μέρα Δευτέρα, σήμερα 4 του μηνός. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Παρέα μας και σήμερα είναι και τα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Είναι αυτά με κάτι κόκκινες μεγάλες ταμπέλες για να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club στους 105,8. Επίσης, στην παρέα μας είναι και το Ηράκλειο Bowling Center με τα παιχνίδια του, με το bowling, αλλά και δίπλα ο μεγαλύτερος πεδότοπος της Κρήτης, το Fun Factory, και κλειστός και ανοιχτός πεδότοπος για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, στην παρέα μας είναι και η Technotent Νάθενα. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, που βρίσκουμε πάρα πολύ ωραίες πέργολες βιοκλιματικές. Είναι η καινούργια πρόταση στο χώρο της πέργολας. Η βασική ιδιαιτερότητά της είναι η προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες. Πολύ ωραία πράγματα, επειδή και ο καιρός είναι λίγο περίεργος, όπως φαντάζομαι έχετε καταλάβει, μια ζέστη, μια κρύο, μια αυτό κτλ. Αυτές οι πέργολες είναι πολύ ωραίες, ανοιγοκλίνουν και μπορείτε να φτιάξετε τη σκιά σας όπως θέλετε, το κρύο σας κτλ. Να τα φτιάξετε στο γραφείο, στο ξενοδοχείο, στο σπίτι, στην αυλή, στο εξοχικό, όπου θέλετε. Τεχνοτέντ Νάθενας. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη. Μας έστειλε μήνυμα εδώ. Καλημέρα μου, λέει, Παναγιώτη. Είμαι στον δρόμο και πηγαίνω στη δουλειά. Μήπως μπορείς να βάλεις από την Ανδρομάχη το Σούσουρο? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Σούσουρο από την Ανδρομάχη. Μας αρέσει και πάρα πολύ. Έχουμε γίνει Σούσουρο, μας πήρανε καμπάρι. Χαμπάρι. Ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Good morning.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 59 και 30 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σου 105,8. Την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά, η οποία μου έστειλε ένα voice message με την κόρη της. Για να κάτσω να δούμε εδώ τι λέει τώρα. Λέει, ναι.
1: Καλημέρα, Μάρτη. Η Λιδία θέλει Mike Jackson.
0: Η Λιδία θέλει Michael Jackson. Εννοείται ότι θα παίξουμε Michael Jackson. Ειδικά τώρα που παίζει και η ταινία, δεν έχουμε προλάβει να πάμε να τη δούμε. Να βάλουμε λοιπόν λίγο Michael Jackson. Αλλά πριν βάλουμε Michael Jackson, θεωρώ, μια και είναι 8 η ώρα, ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία παιδικά τραγούδια που υπάρχουν, στείλτε μας και εσείς καμιά ιδέα, τέλος πάντων, για πρωινό τραγούδι, για παιδικό πρωινό τραγούδι, τέλος πάντων, να παίξουμε εδώ στην εκπομπή. Έχουμε εμείς κάποιες ιδέες. Παίζουμε κάποια τραγούδια, κάποια ξένα, κάποια αυτά, κάτι golden, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι απτσου. Παίζουμε διάφορα. Τέλος πάντων, στείλτε μας και εσείς έτσι καμιά ιδέα να παίξουμε κάποιο παιδικό τραγούδι. Λοιπόν, διαλέξαμε από όλα τα ωραία παιδικά τραγούδια που υπάρχουν για σήμερα το πρώτο παιδικό τραγούδι να είναι το από σου υπηρήνια, το έχω ένα σκυλάκι.

αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας σε όλους τους μικρούς μας φίλους. Αγοράκια, κοριτσάκια, παιδικό, παιδικά, νηπιαγωγείο, προνήπιο, δημοτικό κτλ. Παρεπιπτόντως, σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου θα πάει εκδρομούλα σήμερα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ αλλά και στον Κούλε. Τι καιρό κάνει τώρα έξω, καλό καιρό κάνει τώρα. Μην μου κρυώσετε εδώ πέρα το Γιώργο μου. Τέλος πάντων, μια και λέγαμε για την ταινία βέβαια του Μάικλ Τζάκσον. Παίζει αυτή την περίοδο στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω πόσοι φίλοι εδώ ακροατές έχουν χρόνο να πηγαίνουν να βλέπουν ταινίες. Εμείς πάμε που και που καμιά φορά. Εντάξει, βλέπουμε κανένα παιδικό, μην νομίζεις δηλαδή ότι βλέπουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά τέλος πάντων, μακάρι να είχαμε έτσι λίγο παραπάνω χρόνο να πάμε κινηματογράφο. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει λοιπόν η ταινία του Μάικλ. Είναι η ταινία Μάικλ, έτσι λέγεται, για τον Μάικλ Τζάκσον βέβαια, που απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Είναι μια βιογραφία. Επίσης παίζει και το Διάβολο Φοράει Πράντα, το 2 που λέγαμε στη Μάνια ότι δεν έχει δει ούτε το 1 και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάποια παιδικά έτσι πολύ ωραία, τρίχες, κατσαρές και κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Παίζει το Super Mario, την ταινία το 2, το οποίο πήγαμε και το είδαμε. Εντάξει, συμπαθητικό είναι, θα περάσουν ωραία τα παιδιά. Έχει και κάποιες έτσι ωραίες κομμωδιούλες, το The Drama, πώς το λένε, ανάλαφρες, πώς να το πω, ναι. Αισθηματικές, πώς να το πω τέλος πάντων. Έχει διάφορες ταινίες, αν βρείτε λίγο χρόνο. Έχει και ελληνικές ταινίες που κυκλοφορούν. Αν βρείτε λίγο χρόνο τέλος πάντων, να πάτε κινηματογράφο, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τις καλημέρες σας, οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Michael Jackson που λέγαμε, μια και μαζί της εδώ η Αθηνά μέσω της Λιδίας, η Λιδία τέλος πάντων μέσω της Αθηνάς, από όλα τα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω ποιο να βάλω, να παίξουμε λίγο αυτό εδώ. Αυτό θυμήθηκα τώρα, το Beat It. Το δίνε του δηλαδή, όπως η ελεύθερη μετάφραση είναι στα ελληνικά. 08.04 και 20 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα, 4 Μαΐου, καλοκαιράκι, δεν πιστεύω να έρθει σύντομα, αλλά τέλος πάντων θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, πότε, άντε να δούμε τώρα. Άντε, good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ, ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Τι κάνετε, πώς είστε? Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ www.musicclub.gr και γίνεται και αναμετάδοση αυτή την ώρα η εκπομπή μέσα από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή και μας ακούει μέσω ίντερνετ και από Ελλάδα βέβαια, αλλά βλέπω και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω Ινδία, Γαλλία, Ιταλία, την καλημέρα μας, Μποντζόρνο, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Οπότε την καλημέρα μας. Να πάω τώρα στο Instagram εδώ του σταθμού να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Θάλια. Θάλια, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Θέλουμε, άμα μπορείς να μας βάλεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, μου λέει, το εξαιτία σου. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη μετά. Και λίγο Νίνο, που ο Νίνο, εμένα κολλητός μου εδώ, αδερφός, μου θυμίζει πάρα πολύ. Μου θυμίζει, εντάξει. Υπερβολή αυτό που θα πω, αλλά τέλος πάντων μου θυμίζει λίγο εμένα τον Μάικλ Τζάκσον, τέλος πάντων, εντάξει.

Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Γιώργο, με τον οποίο μιλάμε τώρα εδώ στο Instagram του σταθμού, και θέλει να είμαι ο DJ του στον επόμενο το γάμο. Μακάρι, αδερφέ μου, και εγώ στον επόμενο το γάμο σου θα είμαι εκεί δίπλα σου. Αδερφός, κολλητέ μου, την καλημέρα μας, good morning. Και επειδή, έτσι βέβαια, και επειδή ο κολλητός μου εδώ τώρα ο Γιώργος, ξέρω ότι λατρεύει τον Νίκο Οικονομόπουλο, εννοείται ότι θα του βάλουμε ένα τραγούδι αμέσως τώρα, ανεβαστικό, από τον κολλητό μας εδώ τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Όσο τίποτα σε θέλω, κολλητέ μου, την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά από πουδήποτε και να μας ακούτε, στη δουλειά, στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, κοιμάστε, στο γραφείο, στο καράβι, στο αεροπλάνο, στο διαστημόπλιο, στο δεν ξέρω εγώ που είστε. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πάμε για δουλειά και σε ακούμε κάθε πρωί. Μου λέει μας φτιάχνει τη διάθεση. Thank you, Mary, thank you. Παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, το όσο τίποτα σε θέλω.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μας τον Μάριο, που είναι παρέα με τον φίλο μου τον Γιώργο. Good morning, την καλημέρα μας. Παρέα μας και σήμερα είναι ο φίλος μας ο Ζήνωνας. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, ο κολλητός μας ο Ζήνωνας. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο εργοστάσιο, στο καινούργιο εργοστάσιο που έχουν πάει εκεί στην Μαλάδες, ναι. Αλλά και στην έκθεση, όπου βρίσκουμε πάρα πολύ ωραίες θωρακισμένες πόρτες για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του χώρου σας με πολύ ωραίες, δυνατές, ευάερες, ευήλιες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου, διαθέσιμες σε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, αλλά και κάγκελα αλουμινίου, αλλά και πέργολες αλουμινίου. Οτιδήποτε θέλετε στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα εδώ στο Viber. Να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, στην φίλη μας την Μαριλένα και να πάω και στην φίλη μου την Σοφία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Είμαστε στο δρόμο, θέλω να μου βάλεις αν μπορείς λίγο Θοδωρή Φέρη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Θα βάλουμε λίγο την Κούνια. Το όνειρο θα είναι ξανά είναι ο κανονικός τίτλος του τραγουδιού. Είναι όνειρο θα είναι ξανά, αλλά εντάξει, ο περισσότερος κόσμος το ξέρει σαν Κούνια. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Να πάω και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, και να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μπάμπη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, λίγο Δημήτρη Κόκοτα μου λέει. Θέλουμε από τα παλιά. Ευχαρίστω κολλητέ μου, θα παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center με τα πολύ ωραία παιχνίδια, με το bowling κτλ. Πηγαίνετε εκεί με τα παιδιά και περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο Θοδωρής Φέρης, το όνειρο θα είναι ξανά. Έχω ετοιμάσει και Δημήτρη Κόκοτα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: τέλους.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Cacao Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Cacao Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Cacao, το θες μόνο για σένα.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Hey,
11: hey! Κάθε πρωί στον αέρα σαν αστροναύτης. Love you from the moon. 7 με 11 κάθε πρωί morning show.
12: DJ Παναγιώτης.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα
0: με τις επιτυχίες.
2: Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη εδώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, good morning. Πες μας τι καιρό κάνει τώρα έξω.
3: Κάνει κρύο και βρέχει, ρε φίλε.
2: Ωραία, φίλε.
3: Ναι, κάνει κρύο και βρέχει.
2: Εχθές το βράδυ.
3: Είχαμε τα ίδια.
2: Εχθές το βράδυ. Μετά από αυτό που βλέπαμε κάτι, είδαμε. Τέλος πάντων, εννοείται ότι είχαμε ανάψει όλη μέρα το τζάκι.
3: Εχθές
2: λέει, κάθε μέρα δεν έχει σβήσει το τζάκι. Σου έχω πει στο χωριό το τζάκι από τον Οκτώβριο.
3: Ναι.
2: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι, τέλος πάντων δεν έχει σβήσει.
3: Ναι, ναι.
2: Έχουμε κάψει 300 τόνους ξύλα. Λοιπόν. Μετά λοιπόν που είδαμε λίγο το Emily in Paris, πολύ ωραίο, αν δεν το έχεις δει να το δεις αυτό στο... αυτή η σειρά Emily in Paris.
3: Okay.
2: Πολύ ωραίο. Κάνουν και πάνε και σε διάφορες πόλεις, είχαν πάει και στη Βενετία, είχαν πάει και... τώρα έχουν πάει στο... στη Μύκονο να κάνουν κάποια γυρίσματα. Τέλος πάντων,
3: ναι, ναι.
2: Σηκώθηκα σε κάποια φάση, πήγα από κατά τις 2-3 ώρα και έριχνε χαλάζι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ρε φίλε, τώρα εντάξει. Ναι.
3: Ξημερώματα Κυριακής έριχνε μας. Σπίτι, ναι, και τα ακούγα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, λέω, όπου να είναι θα το στρώσει, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή...
3: δεν κατάλαβες. Εχθές έφευγε ένα παιδί από την Πάρνηθα και πήρε φωτογραφία. Ναι. Όλη η Πάρνηθα είναι χιονισμένη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και μου λέει, καλά Χριστούγεννα, Δημήτρη.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Μα αν είναι, αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μάιο, ρε φίλε, Μάιο.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στον. Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, αλλά και στο 6-7, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. 6-7, ένα νέο κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6, με πολύ ωραία μπλουζάκια, με πολύ ωραίες κάλτσες, funky κάλτσες, με περίεργα μοντέρνα σχέδια και πολύ ωραία πρωτότυπα καταπληκτικά έτσι καπέλα. Και ανοίγει και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο.
3: Α, οκ. Okay.
2: Βέβαια. 6-7, ο τουρισμός θα έρθει, ρε φίλε. Εγώ έλεγα, είχα προχθές μια κουβέντα και λέω, ρε φίλε, άμα συνεχίσει και το κάνει αυτό. Όπως το κάνει τώρα αρκετά χρόνια, δεν θα έχουμε τουρισμό για μπάνιο το Μάιο. Θα λένε όλοι οι άνθρωποι, τι να πάμε εκεί πέρα, αφού βρέχει, χιονίζει. Θα ξεκινάνε να πηγαίνουν τον Ιούνιο και θα σταματάνε το Δεκέμβρη. Ανάποδα δηλαδή.
3: Παναγιώτη, χθες ήμασταν στο κέντρο κάτω βόλτα.
2: Ναι.
3: Γενικά.
2: Καλώ ήρθατε.
3: Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι.
2: Η Μάνια είναι 8:40. 8:40.
4: Τι ώρα να κάνει που είδα, ξέρει τι κίνηση έχει στου δρόμου.
2: Σιγάρε, Μάνια, ελικόπτερο δεν έχει πάρει ακόμα, δεν έχει πάρει ελικόπτερο. Ναι, για πε, ήσουν στο κέντρο.
3: Και ήταν full τουρίστε.
2: Αλήθεια. Αυτό σου λέω, ναι, μα έρχονται οι άνθρωποι γιατί νομίζουν ότι θα είναι εδώ καλοκαίρι, ας πούμε. Μην έρχονται και άμα κάνει, έρχονται και κάνουν χιόνια, θα έρχεται για το χειμωρινό τουρισμό. Θα έρχονται.
3: Ωραία.
2: Είδες τη φορά η Μάνια στα μάτια της από.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ice. Patches λέγονται αυτά. Patches. Ice, παγωτά δηλαδή. Ice patches.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Να καλωσορίσουμε και επισήμως εδώ στα κεντρικά headquarters του σταθμού, γιατί έχουμε και κάποια άλλα γραφεία, ρε παιδί μου, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι.
3: Αυτά international,
2: δεν
3: international.
2: Ναι, δεν μετράνε. Αυτά τώρα λέω για τα κεντρικά που είμαστε εδώ, ναι, στην Πλατεία Ελευθερίας.
3: Ναι.
2: Τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
4: Ναι, γεια σας.
3: Τη χαρά του εργοδότη.
4: Αυτό είναι χαρά, πραγματικά. Αλλά πέραν τούτου, να σου πω κάτι. Κάνει πάρα πολύ κρύο, βρέχει πάρα πολύ. Εγώ ίσχυσα το πρωί τα μαλλιά μου, γιατί έχω και κάτι ραντεβού μετά. Και βράχηκαν. Αλλά ποιος θα καταλάβει τον πόνο μου,
3: άνθρωπος γεννημένος.
4: Τι να καταλάβεις, εσύ πότε έχεις τελευταία φορά μαλλιά?
2: Καλά σου λέει.
4: Καλά, εσύ τι μιλάς τώρα, που είσαι κάτι λίγα.
2: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάποιες φωτογραφίες μου έτσι που είναι λίγο πιο παλιές.
3: Ναι.
2: Και είμαι, δηλαδή, με πλούσια ακόμη.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Στο, ναι, δημοτικό. Ναι.
2: Όχι στο δημοτικό. Πριν γνωρίσω τη σύζυγό μου.
3: Ωραία.
4: Λέει ψέματα και στο γάμο του έτσι ήταν. Με λίγο περισσότερα. Λέει ψέματα.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Ηρακλή τον Στιακάκη. Ηρακλής Στιακάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Και
4: καλημέρα.
2: Αυτός, ναι, και αυτός
4: καλημέρα.
2: Και η σύζυγός του η Άννα Μαρία.
4: Καλημέρα και στην Μαρία.
2: Και τα παιδιά του.
4: Τα παιδιά δεν τα ξέρω.
2: Στο λέω τώρα εγώ. Τέλος πάντων, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε κάθε μέρα. Είσαι, μου λέει, καταπληκτικός. Είμαι ο Ηρακλής Στιακάκης. Εκτός των άλλων που κάνω χωματουργικά, έχω, μου λέει, και ξύλα. Επειδή είσαι καταπληκτικός στο ραδιόφωνο, θέλω να σου κάνω, μου λέει, ένα τόνο ξύλα να στα φέρω, μου λέει, δώρο.
4: Τα φαντάζεσαι όλα
3: αυτά. Μα ευχαριστώ να τα γράφουν οι άνθρωποι.
4: Όχι, ρε, τα φαντάζεσαι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή. Σε ευχαριστώ, τα δέχομαι. Μπορείς να τα φέρεις στο σπίτι, ξέρεις που είναι. Μπορείς να τα πας απ' έξω, να τα αφήσεις ακόμα και τώρα.
3: Ένα τόλο ξύλα να σε αφήσεις απ' έξω από το σπίτι.
2: Τι γάμο, ένα κατοστάρικο κάνει. Ένα κατοστάρικο με έχουν εμένα τώρα, δηλαδή τι.
4: Σε δύο τόνους.
2: Όχι, ρε, δύο τόνους, δεν ξέρω πού τα βάλω. Αυτό είναι το θέμα.
4: Θα το καταπιώ.
2: Δεν τα λεφτά.
4: Θα το καταπιώ.
2: Δεν τα λεφτά.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.

0: Real Standard, Φράγκε και Ρόκα. Και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας, αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.hydrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Hydrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην Πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24, Ηράκλειο.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονέου 5, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
10: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club. 105,8.
1: Μάνια, πώς πέρασες το τριημεράκι που ήσουν μακριά μας?
7: Άκου να δεις. Εάν ξανακούσω έναν άνθρωπο, βέβαια, να μου λέει τριήμερο και που λέγανε όλοι καλό τριήμερο και καλό τριήμερο, θα το τσκουτουλίσω στα δόντια.
1: Ναι.
7: Εμείς οι φτωχοί άνθρωποι δουλέψαμε το Σάββατο.
1: Ναι.
7: Ένα τριήμερο, ναι, ήμουν μακριά σας. Έλειπα από εδώ.
1: Ναι.
7: Αλλά έκανες εσύ τριήμερο. Που μας λέγανε όλοι καλό τρίμερο ή καλό τρίμερο.
1: Εγώ, αρέσει η Μάνια, δεν κάνω τρίμερο, γιατί επειδή έχω και την ιδιότητα του DJ.
7: Κυρίως
1: που παίζω μουσική, αυτό κτλ. Δεν έχω τρίμερο, εγώ δουλεύω συνέχεια. Απλά το λέω έτσι, επειδή οι περισσότεροι που, ας πούμε, δεν δουλεύουν Σάββατο Κυριακή.
7: Ωστόσο, ρε φίλε, έλεγα να κλείσω κάτι, να φύγω, να πάω σε, ξέρεις, κάπου να ηρεμήσω. Από τα Χριστούγεννα να παλεύω, να ξέρεις. Από τα Χριστούγεννα να παλεύω να πάω κάπου ένα τρίμερο. Και γκρίνιαζα που δεν έκλεισα. Τελικά ευτυχώς θα έβγαζα μεγάλη γκρίνια. Τι καιρό ήταν αυτό.
1: Ωραίο καιρό, φίλε.
7: Τι καιρό ήταν. Να κλείνα τώρα καμιά βίλα που θέλω εγώ να πάω κάπου έτσι να ηρεμήσω, να μην βλέπω άνθρωπο. Δεν ήθελα να βγω από εκεί που θα πάω.
8: Και να έχω την πισίνα και να την κοιτάω, ρε φίλε. Είναι δηλαδή ότι είναι το Σάββατο ανοιχτά τα μαγαζιά.
7: Ρε, θα το κλείνω.
1: Μπορείς να πας τώρα το Αγίου Πνεύματος που είναι το επόμενο, είναι το Μάιο, τον Ιούνιο, πότε είναι αυτό?
8: 1 Ιουνίου.
7: Μία Ιουνίου. Περίμενε, γιατί εμείς θα είμαστε κλειστά, διότι είμαστε πνευματικό σταθμό.
1: Εννοείται.
7: Δευτέρα.
8: Ορίστε.
7: Τώρα είναι, φίλε.
8: Ένα διημεράκι του πάνω είναι τώρα.
1: Πάντα Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Όχι, επειδή μπορεί να μην το ξέρεις.
8: Αλήθεια.
1: Το ξέρεις άλλος πάλι. Πάντα Δευτέρα είναι. Πάντα τριήμερο είναι το Αγίου Πνεύματος. Δεν το ξέρατε.
8: Μα την Παναγία και εγώ, πώς δεν τα ακούω.
1: Ρώτα το τσάτ.
7: Στο λόγο της τιμής μου αυτό δεν το ήξερα.
8: Ναι, και εγώ τώρα.
7: Μισό λεπτό να μιλήσω.
1: Μα είναι πάντα Δευτέρα.
7: Μισό λεπτό να ρωτήσω τον Παντελή. Μην μιλάει κανείς.
1: Πάντα τριήμερο είναι. Να στείλω.
7: Καλημέρα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Κάνουμε εδώ δουλειές.
8: Αλήθεια το λες τώρα.
7: Καλημέρα, Παντελή. Τελεία. Ήθελα να σε ρωτήσω, είναι πάντα Δευτέρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Λέω κι εγώ τριήμερο, τέλος πάντων. Του Αγίου Πνεύματος.
1: Δεν είμαστε του πνεύματος, είμαστε του ινοπνεύματος εμείς.
7: Ναι, λέει.
1: Ναι,
7: το τριήμερο είναι πάντα Δευτέρα.
1: Πάντα Δευτέρα,
7: γιορτή. Ακούστε τώρα, ακούστε, θα σας ανοίξω το μάτι εδώ.
1: Ναι.
7: Η γιορτή, εσύ πάρτα. Η γιορτή λέγεται Αγίου Πνεύματος και είναι κινητή, γιατί εξαρτάται το Πάσχα, ρε.
1: Ναι, αλλά είναι πάντα Δευτέρα όμως.
7: Συγκεκριμένα λέει πέφτει 50 μέρες μετά το Πάσχα και γιορτάζεται πάντα Δευτέρα.
1: Ναι.
7: Αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής.
1: Ναι. Μα από μένα τα μαθαίνετε αυτά. Δηλαδή,
7: πρώτη... Άρα Κυριακή είναι Πεντηκοστή και Δευτέρα το
1: Πεντηκοστή. Μα είσαστε άσχετοι, ρε φίλε. Δηλαδή, αλήθεια, ειλικρινά.
7: Ευτυχώς που είσαι εσύ εδώ και θα με έβγαζε τελείως βλαμμένη.
1: Μα δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή μαζί σας. Δεν ξέρετε κάποια βασικά πράγματα, ρε φίλε.
7: Ηρέμησε, μωρέ Παπαδοπέδη, και εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά. Άμα δεν είχε παιδιά, σου λέω εγώ μα τα ξέρε.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, που βρίσκουμε έπιπλα για το σπίτι μας, είτε μικρό είναι το σπίτι είτε μεγάλο, για το γραφείο, για το ξενοδοχείο μας, για το υπνοδωμάτιο, για το παιδικό δωμάτιο, οτιδήποτε θέλουμε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφεως.
3: Να πούμε εδώ καλημέρα και στην αγαπημένη μας παρέα, στην Μέντεστρομ, που είναι εδώ στο Ηράκλειο, σε δύο υπέροχα καταστήματα, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στο φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκη, στη ΒΙΠΕ Οδός Ήτα. Να σας θυμίσω ότι έχουν συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και φυσικά αυτοκίνητο αντικατάστασης, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, και φυσικά στην παρέα μας είναι και το κακάο Pastry & Bakery για τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα, όπως αυτό που μας στέλνουν εδώ καθημερινά Παναγιώτη,
2: ναι,
3: πιτσουλάκι, ναι. Και κλαίαντι γωνία θα τους βρείτε.
2: Με περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους
3: παγκοσμίως,
2: 4 βραβεία Grammy και 15 Latin Grammy, η Σακύρα έχει τεράστια απήχηση στη Βραζιλία. Πήγε λοιπόν στη Βραζιλία η Σακύρα, στο Ρίο Ντετζανέιρο, που δεν έχουμε πάει εμείς τα φτωχαδάκια, μόνο ο Καντάς έχει πάει στο Ρίο Ντετζανέιρο,
4: ναι.
2: Και ανέβασε φωτογραφία από τον Ιησού Χριστό, Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου.
3: Ναι, ναι.
2: Χριστός, δεν είναι αυτός ο οποίος.
3: Ναι, Χριστός είναι.
2: Λοιπόν,
4: το άγνωμα του Ιησού στη Βραζιλία.
2: Ναι, πήγε λοιπόν εκεί στην Κόμπα Καμπάνα, στην παραλία η Σακύρα, και έκανε συναυλία δωρεάν. Δωρεάν.
3: Να μην το ξέρουμε, κλείσουμε τα εισιτήρια.
2: Για τους Βραζιλιάνους. 2 εκατομμύρια κόσμος πήγε.
3: Καλύτερα που δεν το ξέραμε.
2: 2 εκατομμύρια κόσμος στην παραλία Κόπα Καμπάνα, στο Ρίο Ντετζανέιρο, το προχθές το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ.
4: Ναι.
2: 49 χρονών από την Κολομβία η Σακύρα.
4: Δεν φαίνεται ότι είναι 49.
3: 49
4: όμως.
3: Χρονών και μιλά γυναίκα.
2: Με δύο παιδιά. Με δύο παιδιά δεν
3: και
2: έχουν...
3: 2 και 42, yeah. Να ήταν γυναικάρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να μην θυμηθώ τώρα τον Μπικέ πάλι και εκνευριστώ.
2: Ναι.
3: Να μην το θυμηθώ, να μην το θυμηθώ.
2: Που την απάτησε.
3: Ναι.
4: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
3: Καταλαβαίνει. Αρχικά, εγώ θα σας τα πω.
4: Ναι.
3: Πάντα ο άντρας που σε κερατώσει, η γυναίκα που θα το επιλέξει να το κάνει, θα είναι χειρότερη, διότι την είδατε αυτήν. Δεν ήταν και Σακύρα. Ένα και δύο. Βλέπετε ότι κερατώνε μέχρι και τη Σακύρα. Είναι στο DNA των αντρών. Το καταλαβαίνετε
2: εντάξει,
3: αυτό το πράγμα.
2: Είσαι λίγο υπερβολικά.
3: Είμαι πάλι έξαλλη.
2: Είσαι λίγο υπερβολικά. Ποιος είναι ο κολλητός
4: μας? Είναι ο κύριος που άραγε.
2: Πού το έφερε που τα φάμε πάλι?
3: Όχι, τον καφέ του ήρθε.
2: Συγκαμμένος, είσαι συγκαμμένος. Τι έπαζε, φίλε. Δεν μπορώ να περπατήσω. Τι έπαζε, από τη δουλειά, από την πολλή δουλειά. Σακύρα ρε φίλε, Σακύρα, whenever, whenever.

0: κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Λοιπόν, να μου έστειλε εδώ μήνυμα ο φίλος μου ο Αντώνης, ναι, σχετικά με την με το Αγίου Πνεύματος. Μου λέει, ναι, να πες, μου λέει, στη Μάνια ότι είναι πάντα Δευτέρα, μου λέει, το Αγίου Πνεύματος.
2: Το διαβάσαμε.
1: Και το πνεύμα, μου λέει, είναι και καλά προστάτης των φωτογράφων.
2: Μην μισό λεπτό τώρα. Μην τα ακούει αυτά τώρα ο Παπαδάκης μας που θα δουλέψουμε. Δεν δουλεύουμε το Αγίου Πνεύματος.
1: Δεν δουλεύουμε.
2: Και εμείς πνευματικοί είμαστε. Είναι δουλειά της του Πνεύματος.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως, το ξέρετε ότι υπάρχει τραγούδι ότι δεν είμαι εγώ του Πνεύματος, είμαι του Ινοπνεύματος.
2: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Το ξέρετε.
3: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Να καλωσορίσουμε και τον Μανώλη τον Φουρναράκη στο τέταρτο μικρόφωνο εδώ πέρα του. Την υπερπαραγωγή εδώ πέρα. Αυτή δεν είναι εκπομπή.
2: Πραγματικά.
1: Αυτό είναι.
2: Όπαρε. Τι κάνεις, ρε, να μην. Να μην είσαι ένα DJ.
1: Μανώλη, πώς πέρασες το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
3: Και πώς το πέρασα, μαζί ήμασταν.
2: Άρα χάλια.
1: Όχι, την Πέμπτη ήμασταν μαζί. Παίξαμε στα Εγγένεια σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Στην Αλικαρνασσό,
2: ναι. Να το πούμε αυτό.
1: Στο Σοφό, στο Σοφό.
2: Έχει παίξαμε. Πάθει κάτι τώρα ο Μάρτης, να σας το πω αυτό. Δεν με παίρνει ποτέ τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Με παίρνει βιντεοκλήση. Με παίρνει λοιπόν προχθές που ήταν όντως στα Εγγένεια, ρε παιδί μου, να στείλουμε τα φιλιά μας εκεί και στους ανθρώπους, να μην την καλημέρα μας.
1: Σοφό.
2: Με παίρνει λοιπόν βιντεοκλήση, το κλείνω, έχω πελάτη. Έχω αυτό το θράσος. Και με ξαναπέντε καμπάκια.
3: Γιατί σε έπαιρνε,
2: σαν τον Πόμενο που το χώρισα. Δεν ξέρω τι έχει. Ξέρω,
3: μιλήσαμε.
2: Μιλήσαμε με την κοπέλα.
3: Για σένα δούλευε.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν του παίρνει από το μυαλό. Το κάνει πάντα αυτό. Ότι για να μην το σηκώνω, έχω δουλειά. Το κάνει
3: στο
2: πάντα.
3: Μάρτι δεν έχει ποτέ δουλειά. Τα παρατάς όλα.
1: Συμφωνώ.
3: Ό,τι να κάνεις.
2: Αναγία και
1: συμφωνώ. Στο Μάρτι δεν το σηκώνουν όλοι. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη που πέδω τώρα ο κολλητός μας ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
2: Και θα επιστρέψουμε Ακύλα και Eurovision.
1: Ακύλα. Πώς λέμε, Σακύρα.
4: Φανταστείς πως θα χωρίσουμε.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μου τον Μάνο. Εδώ μου λέει: καλημέρα, αδερφάκι μου. Λέει: αφιέρωσε ένα τραγουδάκι στα παιδιά που πάνε στο Ρέθυμνο, όποιο θες. Ποιο τραγούδι να βάλουμε στα παιδιά? Να βάλουμε το Ρεθεμιανέ μου Καντιφέ.
1: Όχι, θα σας πω τι θα βάλουμε. Ναι. Θα βάλουμε τον Ακύλα, γιατί θα σας πω και τον Ακύλα τώρα. Βάλουμε το Φέρτο, το οποίο να σας πω ότι έχει κάνει τρομερή αίσθηση. Ναι. Ανεβαίνει και στα στοιχήματα. Έγινε Παναγιώτη Μάρτη η πρώτη η πρόβα και ανεβήκαμε αυτόματα στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα.
0: Α, congratulations.
1: Congratulations. Είδαμε και μια φωτογραφία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είδα κάτι γραφικά του Super Mario. Μετά είδα την πηγαίνει στην πίστα με πατίνι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις πώς περιμένω εδώ την εμφάνιση.
0: Ο Super Mario είναι πολύ δυνατός, να ξέρεις. Ο Super Mario αρέσει και στο Γιώργο το Μάρτι.
1: Αλήθεια.
0: Πήγαμε και είδαμε,
1: ναι, πάρα πολύ.
0: Πήγαμε και είδαμε και τη δεύτερη ταινία της προάλλες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, παίζω στον κινηματογράφο.
1: Εγώ νόμιζα, ρε εσύ, το ψάχνα τις προάλλες για το PlayStation το Super Mario, αλλά δεν υπάρχει. Και εγώ θυμάμαι παλιά έπαιζα που είχα το 2.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν το βρίσκω.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Δελιδάκη, κολλητός, αδερφός, παναθηναϊκός.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Στην ομάδα. Ναι, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Μανώλη τον Σμυρνάκη.
2: Το χάσαμε τον κύριο.
0: Καλημέρα, λέει, βαζελάκια.
2: Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε καμία σχέση? Δεν έχουμε καμία σχέση. Αύριο είναι ο μεγάλος αγώνας.
2: Αύριο είναι του Μοντέρο.
0: Ναι, αύριο είναι του Αγίου Μοντέρο. Αύριο.
1: Αύριο είναι του Αγίου. Σαν πάλι να λέμε για αθλητικά, θα φύγω.
0: Δεν είπαμε για αθλητικά.
2: Ακόμα δεν είπαμε. Ακόμα.
1: Και λέτε και λέξεις που δεν τις ξέρω. Τι είναι Μοντέρο?
2: Όνομα.
0: Όνομα.
1: Άνθρωπος είναι.
0: Όνομα παίχτη, ναι. Λοιπόν, αύριο είναι του Αγίου Μοντέρο το βράδυ. Όχι αύριο, ψέματα. Την Τετάρτη παίζουμε,
2: ναι. Αύριο παίζει Ολυμπιακός.
0: Αύριο παίζει Ολυμπιακός, Τετάρτη. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να το αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη σε όλα τα παιδιά που είναι τώρα στο λεωφορείο και μας ακούνε από το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου. Χειροκροτάμε Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπου είναι και ο Γιώργος ο Μάρτης. Εκεί στο δημοτικό πάνε εκδρομή σήμερα τα παιδιά.
2: Ωραία.
1: Ναι. Α, ωραία.
2: Και ο γιος σου δηλαδή.
0: Και ο γιος μου.
2: Έκανε του παιδιού δηλαδή ντολμαδάκια και φτεράκια και τέτοια μας.
0: Εννοείται, σε τα περάκια του τα βάλαμε. Θα πάνε σήμερα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ και μετά θα πάνε στον Κούλε. Να ανέβουν πάνω λίγο, να δουν εκεί.
1: Με αυτό τον καιρό.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σήμερα έτυχε να είναι η εκδρομή. Να αλλάξουμε και τον καιρό. Θα φτιάξει όταν θα πάνε αυτοί. Τι τραγούδι τώρα να του αφιερώσουμε?
1: Φέρτο είπαμε, αφού είπαμε για τον Ακύλα τώρα.
0: Φέρτο τώρα. Ταιριάζει τώρα. Αφού
1: δεν ταιριάζει.
0: Του Γιώργου δεν του αρέσει αυτό.
1: Εκεί πέθανε ένα του Γιώργου, μπορεί να είναι στα άλλα παιδάκια.
0: Ναι,
1: αφού είναι χαρούμενο τραγούδι.
0: Χαρούμενο τραγούδι είναι, αλλά θα βάλουμε ένα τραγούδι καταρχήν από αυτά που αρέσει, που ακούει ο Γιώργος όταν είμαστε στο σπίτι. Ένα αυτά που αρέσουν και στα περισσότερα παιδάκια και θα είναι και το δεύτερο παιδικό τραγούδι.
2: Τι είναι, τίποτα από τα ζουζούνια?
0: Δεν ακούει ζουζούνια, ακούει διάφορα. Ναι. Αλλά θα του βάλω κάτι που αρέσει στα περισσότερα παιδάκια. Θα παίξουμε αυτό εδώ.
2: Okay.
0: Το Golden θα βάλουμε, να τα αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Άντε, ωραία, μπράβο.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7, δίπλα στα Goodies.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, προκάτ και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Κάλκο, κατασκευές χωρίς όρια.
7: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο, φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
8: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Fermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Στη σημερινή εποχή, δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις, που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 09:46. Είμαστε εδώ με τον κολλητό μας τον Δημήτρη τον Καστρινάκη και κουβεντιάζουμε και λέμε διάφορα και διαβάζουμε.
3: Ναι.
2: Ότι πήγε ο κολλητός μας ο Στέλιος Ρόκος, πήγε ένα ταξίδι, λέει, στην Ιταλία. Παρεπιπτόντως,
3: ναι,
2: θα ήθελα να πάω κι εγώ ένα ταξιδάκι τώρα στην Ιταλία.
3: Δηλαδή... Εγώ τον Οκτώβριο θα πάω πάλι η Ρώμη. Κάθε χρόνο θα πηγαίνω Ρώμη. Το έχω πει στον εαυτό μου αυτό.
2: Πάλι...
3: Οπότε, άμα θέλει, Παναγιώτη μου.
2: Οκτώβριο, τι ημερομηνία, για να δω.
3: Οκτώβριο, όποτε θες. Είναι ωραίο το.
2: Α, το έχεις σκεφτεί, δεν έχεις κλείσει.
3: Κάθε χρόνο θα πηγαίνω Ρώμη. Οκτώβριο.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα δεν το έχεις κλείσει όμως αυτό.
3: Οπότε, γουστάρεις, πάμε. Όποτε σε βολεύει.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θέλω να πάω μια Ρώμη.
3: Και είναι αυτό που λέγαμε. Που σε ρωτάνε όλοι, τι πάει να κάνει στη Ρώμη. Τίποτα.
2: Τίποτα, ρε φίλε, ναι.
3: Τίποτα.
2: Έχω πάει 100.000 φορές κι εγώ, μπράβο.
3: Αυτό είναι.
2: Θα κάτσει εκεί να φας μια, ναι, πίτσα, μια μακαρονάδα, κάνεις μια βόλτα.
3: Ναι, ένα πουσουκού.
2: Ένα πουσουκού, ναι. Να πιεις ένα καφέ, να χαλαρώσεις, να βία κοντότη, σπάνι στέψε.
3: Ναι. Και άμα είσαι κανένα ματσάκι στο Ολύμπικο, πάμε να το δούμε κιόλας.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Βλέπεις κανένα ματσάκι. Τίποτα. Έτσι. Άλλο. Τι απακά στη Ρώμη. Τίποτα, ρε φίλε.
3: Αυτό.
2: Μα είσαι πάλι 100 φορές. 150 θα, ναι, πω. 151.
3: Αυτό.
2: Ωραία, ρε φίλε, η Ρώμη.
3: Ναι.
2: Γενικότερα η Ιταλία. Τέλος πάντων, πήγε αυτό τώρα στην Ιταλία, ρε παιδί μου, και πήγε και έκανε το Ζητιάνο, ένα χιουμοριστικό βίντεο, ναι, από το ταξίδι του στην Ιταλία μοιράστηκε ο Στέλιος Ρόκος και τα λοιπά, με τη σύζυγό του την Λελέ Γκόφα, πήγαν εκτός Ελλάδας και ανέβασαν στα social media ότι πήγαν εκεί, στο TikTok το ανεβάσανε, μια χιουμοριστική στιγμή, πήγε ο τραγουδιστής και έκανε και καλά ότι έκανε το Ζητιάνο και καθότανε και λέει ελεήστε με.
3: Ναι.
2: Ναι, και τα λοιπά.
3: Και μάζεψε 400 ευρώ, που λέει ο λόγος.
2: Αστείο, μωρέ, για αστείο το κάνανε. Αυτός είναι ωραίος ο Στέλιος Ρόκος. Εγώ τον συμπαθώ πολύ.
3: Ναι.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μηρών. Είναι η κατασκευαστική εταιρεία Προβιδάκης Οικοπροκάτ, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μηρών, αλλά και στο www.ικοπροκάτ.gr για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Λοιπόν, τι θέλω να παίξω, να βάλουμε Στέλιο Ρόκο, να βάλουμε Άννα Βύση, να βάλουμε Χρήστο Δάντη, να βάλουμε.
3: Ανούλα, Ανούλα, βάλε Ανούλα.
2: Να παίξουμε λίγο Άννα Βύση, να βάλουμε Τόσο Έχω Φωνή.
3: Ναι.
2: Έχω ετοιμάσει και λίγο Χρήστο Δάντη και λίγο Μαρινέλα. Το έχω μάθει αυτό το ωραίο που είναι τώρα viral στο TikTok.

0: Μένεις εδώ. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Hello Attica Selections. Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections.

0: Trends αυτό το καλοκαίρι.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 € και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Club 100.

0: Music Lab 105,8. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πέσα όλα.
1: Έλα, Μάνια.
2: Παναγιώτη Μάρτη, θες να σου πω τον καιρό, μήπως.
1: Εννοείται, γιατί θέλουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει. Θα βρέξει, θα χιονίσει, θα λιάσει, θα. Δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Βρέξει, λιάσει, εσείς Music Lab θα ακούτε.
1: Εννοείται, ναι.

0: πόσο μου αρέσει το μάνι, αυτό δεν μπορώ να σου περιγράψω. Λοιπόν, λέω να πάμε να δούμε το Ηράκλειο τι γίνεται σήμερα. Δευτέρα 4 Μαΐου έχουμε φτάσει Εσίως, 17 βαθμοί Κελσίου. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους έχουμε, γι' αυτό και κρυώνεται. Και η ηλιοφάνεια βλέπω ότι θα βγει. Βλέπω ότι φτιάχνει ο καιρός σιγά-σιγά. Έχει βέβαια λίγο ήλιο με συννεφιά τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, παιδιά, θεωρώ θα έρθει και η άνοιξη κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποια θα έρθει κάποια στιγμή. Άγιος Νικόλαος, 17 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ηλιοφάνεια με συννεφάκια. Στο Ρέθυμνο είμαστε επίσης στους 17 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Και στα Χανιά, πάλι στους 17 με 3 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Το χαλί που μου έχει βάλει από το Survivor.
1: Survivor, μα για Survivor είσαι. Μόνο εκεί μάνια θα δυνατήσεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Στο Survivor.
0: Δεν θα ήμουν, αρχικά θα ήμουν πάρα πολύ καλή, διότι είμαι πάρα πολύ καλή σύντριγκες. Οπότε θα έφτανα τελικό.
2: Ναι. Στα κουτσομπολιά δηλαδή.
0: Βεβαίως. Τόσο χρόνο τι κάνουμε εδώ πέρα. Καλλιγόνο να ψήνεις. Ένα αυτό. Και δύο. Το θυμάστε, παιδιά, σας το είχα πει και τις προάλλες. Τον πω πως αδυνάτησε. Γιατί να μην πάω κι εγώ να δυνατήσω.
2: Μα κομμάτια έγινε αυτό.
0: Τον θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Τον θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας το καλό.
1: Μάνια, θεωρούμε ότι πρέπει να δηλώσει συμμετοχή να πας στο Survivor.
0: Εσύ πρέπει να μου δηλώσει συμμετοχή και μετά που θα πάω να πω δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή. Ένας φίλος μου, όπως λέω.
2: Αυτό πρέπει να το κάνει στο first dates, φίλε.
0: Μου το έχουν κάνει αυτό. Δεν το έχω πει.
1: Στο first dates.
2: Ναι,
0: δεν σα το έχω πει.
1: Δεν το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, μου είχε κάνει ένα φίλο μου αίτηση στο first dates.
2: Χωρίς να το ξέρεις.
0: Χωρίς το ξέρω.
2: Ναι, ναι.
0: Μετά μου το είχε πει βέβαια και με κοροϊδεύε. Οδηγούσα λοιπόν εγώ μια μέρα πήγαινα στο ατελιέ στα Αλικαρνασσό, φορούσα τα AirPods, το σηκώνω, μου λένε γεια σα, λέω γεια σα. Μου λένε είμαστε στην παραγωγή του first dates. Λέω αποκλείεται, κάποιο μου κάνει πλάκα. Λέω ναι, μου λέει έχετε δηλώσει συμμετοχή. Λέω εγώ. Μου λέει ναι, σα εγκρίναμε.
2: Ωραία. Ή δεν πήγε.
0: Μου αρέσει σοβαρό.
1: Γιατί είδε η Μάνια.
0: Κύριε, η Ελέισον η Μάνια.
2: Δεν μπορεί να βρει τον έρωτα τη ζωή σου.
1: Εννοείται, ρε. Μπορεί να βρει τον έρωτα τη ζωή σου, Μάνια. Πού το ξέρει.
0: Ο δικό μου ο έρωτα είναι κάπου σε άλλη ήπειρο αυτό το διάστημα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τράπερ ο Σνίκ.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Αλήθεια, ναι, σαν σήμερα.
0: Και πρώτη χρονιά μπαμπά θα ανεβάσει τώρα τούρτα first time daddy. Ναι. Happy birthday daddy και τέτοια.
1: Σνίκ είναι ένας από τους πιο γνωστούς τράπερ της ελληνικής σκηνής.
0: Ο Δημήτρης.
1: Γεννημένος 4/5 το 1989. Το 89 okay. Είναι. Δηλαδή είναι 35 χρονών, πόσο είναι.
0: 35, εντάξει.
1: Ναι. Το όνομά του το κανονικό είναι Δημήτρης Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης.
1: Εντάξει, Γιαννούλης. Δημήτρης Γιαννούλης.
0: Από αυτά. Πολύ πλούσια οικογένεια ο Σνίκ, το ξέρετε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα μόνο για πλούσιοι είμαστε. Για πλούσιες οικογένειες είμαστε εμείς γεννημένοι, ναι. Σε νεαρή ηλικία έζησε για ένα διάστημα στο Λονδίνο.
0: Σας λέω εγώ.
1: Κάνοντας διάφορες δουλειές εκεί πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να κυνηγήσει σοβαρά τη μουσική του καριέρα κτλ.
0: Πολύ σοβαρή κυνήγημα.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 10 και 10, ημέρα Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Συμφωνούμε, συμφωνείτε και τρεις εδώ.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Άννα Παναγιωτοπούλου στα 76 της χρόνια, που ήταν στις Τρεις Χάριτες.
2: Καταπληκτική.
1: Και η Μαντάμ Σουσού, να πούμε.
2: Και όχι μόνο η Μαντάμ Σουσού, δεν ήταν και στο Dolce Vita.
0: Και στο Dolce Vita. Αυτά τα Dolce Vita μόνο εσύ τα βλέπεις. Όλοι οι άνθρωποι.
2: Τι λέει ο άσχετος, ρε.
1: Πάλι με άσχετος, ρε.
2: Το Dolce Vita βλέπω εγώ.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν το είχα δει ποτέ.
2: Άσχετε. Σήμερα δεν είσαι πρωτοκόλλο. Ποια καινούργια μου έχει.
0: Τα καινούργια, εγώ αυτά δεν τα βλέπω.
2: Πάναγε και Χριστέ, άκουσα.
0: Εσύ δεν έχει δει το Emily in Paris.
2: Οπότε μη μιλά που δεν. Που δεν έχει το Κωνσταντίνο Κελένη που έχει πει στο βιβλίο Guinness. Άσχετε. Άσχετε. Παταγωδό άσχετε.
0: Πρέπει να δει. Εχθές είδα κάποια επεισόδια πάλι με τα της συζύγου μου για το Emily in Paris. Και τώρα έχουν έρθει στη Μύκονο να κάνουν κάποια γυρίσματα. Είδαμε...
2: Ναι, είναι Μύκονος.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει και το Mortal Kombat, άμα δηλαδή, Ρένα.
0: Ναι, τι ημέρα, να δει το Mortal Kombat. Να το Mortal Kombat. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Inter που κέρδισε.
2: Ναι, το... πραγματικά ήθελα να το πω κι εγώ.
0: Το πρωτάθλημα της Ιταλίας. 21η φορά. Η Ίντερ πρωταθλήτρια. Congratulations.
1: Io sono campione d'Italia.
0: Ιταλία, campione Ίντερ Μίλαν. Έχεις πάει στο Μιλάνο, Μάνια?
2: Βεβαίως έχω πάει στο Μιλάνο.
1: Μπράβο, Μάνια.
0: Μπράβο, Μάνια.
2: Δεν μου άρεσε βέβαια καθόλου.
1: Γιατί?
0: Το Μιλάνο.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ είχα πάει τότε με την
0: κουβέντα. Μάνια, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή που σε διακόπτω. Δηλαδή με όλο το θάρρος.
2: Έλα, μα βάλει, δεν βγάλει πάλι ξυνή, ρε.
0: Όχι, ρε, Μάνια, δεν είσαι ξυνίαση.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η Ρώμη, μου άρεσε πάρα πολύ το κόμμα το Μιλάνο. Δεν
0: το
2: ήταν τίποτα.
0: Κόμμα, το κόμμα εσένα πρέπει να σ' αρέσει.
1: Τη νύχτα κυκλοφόρησε στο Μιλάνο.
2: Κυκλοφόρησα την νύχτα στο Μιλάνο.
1: Και δεν σ' άρεσε.
2: Όχι, ρε, παιδιά.
0: Ούτε τη μέρα.
2: Εγώ πιστεύω...
0: Τα μοντέλα που με σταματούσαν μέσα στον δρόμο πήγαν μαζί και μου λέγανε, ω σενιόρε, σενιόρε, σε beautiful σενιόρο.
2: Αυτό βέβαια.
0: Δεν τα θυμάσαι αυτά που με σταματούσαν.
1: Έτσι σου λέγανε
0: μαλαγιώτη. Δεξιά, αριστερή φλέβα, τα θυμάσαι.
2: Τώρα
0: αυτά.
2: Που λέει αυτά τα σάλια ο Παναγιώτης και λέει ψέματα, να σας πω εγώ την αλήθεια. Όντως αυτό που παρατήρησα στην Ιταλία όσες φορές έχω πάει είναι ότι φλερτάρουν πάρα πολύ ωραία οι Ιταλοί.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίοι στο φλερτ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κατσικόβλαχοι. Γενικότερα, δεν λέω τώρα για τους Έλληνες.
1: Ναι.
2: Ας πούμε και χυδαίοι.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένοι.
0: Δηλαδή, τι σου λέγανε, μανάρι, τι σου λέγανε, δηλαδή.
2: Αυτό τώρα είναι κατσικόβλαχος, κατάλαβε.
1: Ε, σινιωρίνα, βρέγκο.
2: Κατάλαβε, είναι πολύ.
0: Ναι,
2: και ερωτική γλώσσα τελικά, ούτως ή αλλαίως.
1: Πρώτα να ξέρεις, αυτοί όταν μιλάνε. Κάνουν και με τα χέρια τους κινήσεις.
2: Και επειδή το κάνω και εγώ αυτό, ναι. Είναι δοκιότητα, κατάλαβες.
0: Ναι, ταιριάζεται, ταιριάζεται. Εμένα Ιταλό πρέπει να τα φτιάξω.
2: Εμένα Ιταλό πρέπει, πραγματικώς. Ναι.
0: Έχει βγάλει καινούριο τραγούδι η Λένα Ζευγαρά. Το τραγούδι λέγεται Μαύρα Φεγγάρια και είναι αυτό εδώ.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι. Η μοναδική, η ανεπανάληπτη.
2: Είμαι.
1: Η super sexy.
2: Έλα, σταμάτα τώρα.
1: Εντάξει, ναι, συμπαρουσιάστρια εδώ της εκπομπής. Πώς τη λένε, η Μάνια η Δανδουλάκη.
2: Πώς τη λένε, είπες ρε.
1: Όχι, δε, ιδέα σου ήταν, δεν άκουσα κανονικά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωστή το Φουντουλάκη, ο οποίος μας ακούει από Αθήνα.
2: Πολύ καλά κάνει. Αρχικά.
1: Και μου έστειλε μήνυμα, του λέω ρε εσύ βρέχει, του λέω στην Αθήνα, του λέω κολλητέ μου. Και μου έστειλε ένα βίντεο, μου λέει λιακάδα εδώ βγαίνουν, πού είναι τα χιόνια, πού τα χιόνια.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω ρε εσύ.
1: Στην Πάρνη θα είναι
2: πάρα πολύ γενικά.
1: Θα φτιάξει ρε εσύ ο καιρός, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου εδώ την Αριάννα. Θέλει να βάλουμε λέει λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη.
3: Κράντε.
1: Αριάννα Γκράντε, ναι, έχουμε φανατικούς ακροατές εδώ. Ακόμα και η Αριάννα Γκράντε είναι εδώ συντονισμένη. Τι να βάλουμε από το Χατζηγιάννη τώρα, πείτε κανένα τραγούδι εσείς.
2: Από το Χατζηγιάννη.
1: Ναι.
2: Το.
1: Να ανήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα.
2: Όχι.
1: Το ακατάλληλη σκηνή, το αν δεν κοιτάζω εσένα.
2: Όχι.
1: Τα παπάκια.
2: Όχι.
1: Το από πάρτι σε πάρτι. Δίπλα σου από πάρτι σε πάρτι.
2: Λες να βάλουμε αυτό. Είναι και viral αυτό στο TikTok.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Το από πάρτι σε πάρτι.
2: Τέλος πάντων,
1: το από πάρτι σε πάρτι. Ναι. Ποιο το από πάρτι σε πάρτι.
2: Θα ερωτευτεί.
1: Πάρτι σε πάρτι.
2: Δίπλα σου να λιώνω απαγάπη.
1: Ναι, λέει πάρτι με το Μάρτι. Ναι, σωστά.
2: Ωραία, φίλε.

0: Η Μάνια τώρα θέλει να μας πει
1: τι τραγουδάρα ήταν αυτή αρχικά.
0: Εντάξει,
1: αρχικά,
0: ναι.
1: Μα τι με τραγούδια παίζεις. Ποιος ο Τιέστο είσαι?
0: Ο Άρμι Βαν Μπιούρεν.
1: Τι είναι Βαν Μπιούρεν?
0: Ο Άρμι Βαν Μπιούρεν είναι Ολλανδός.
2: Ο Χριστός και
0: Ολλανδός.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα. Εγώ είμαι Μπουζουξού.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται τον Άρμι Βαν
1: Μπιούρεν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πεις ένα τραγουδικό νόμο να μην τα ξέρω αυτά.
2: Αλλά Άρμι Βαν Μπιούρεν είναι ο Άρμι Βαν Μπιούρεν.
1: Μα δεν το ξέρω το Βαν Μπιούρεν, με ξέρει εμένα. Ενώ
0: φέρει,
1: δεν ξέρει.
0: Ναι. Μου στέλνουν εδώ, με ρωτάει, μου λέει, τρίδι μου ακούω σήμερα στην εκπομπή. Ποιος είναι, μου λέει, ο συμπαρουσιαστής σας?
1: Λέω, όχι, αυτός είναι ο παρουσιαστής, εμείς είμαστε συμπαρουσιαστές.
0: Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
2: Ωραία.
1: Μπράβο,
2: ωραία,
1: του.
0: Ναι. Μεγάλη, ναι, μεγάλη
1: πότε
0: προσωπικότητα.
1: Πότε θα ξεκουμπήσετε, θα φύγεις εσύ?
2: Α, έτσι,
0: Όχι, θα κάτσει λίγο.
2: Θα
0: λοιπόν,
2: κάτσω.
0: Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058, και θέλει να μας πει τώρα ο Δημήτρης ότι έχει βγάλει το Viber, έχει βγάλει κάτι σαν Tinder. Και καλά, είστε. Πού τα ξέρετε καταρχήν αυτά? Και
2: στέλνει. Μανιά, εσύ ξέρεις.
1: Θα το
2: αυτά.
1: Πω εγώ, θα το πω εγώ, να μην τον εκθέσω.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Δεν έχω εγώ τέτοια.
0: Για πες, δηλαδή, τι στέλνεις μηνύματα στο. Σαν το, πώς
1: εγώ το... αρχικά να σας πω ότι δεν ξέρω τι κάνουν στο Tinder.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ό,τι είσαι ακουστά, λέμε.
1: Τι άποψη έχεις για μένα, τέλος πάντων, σήμερα?
0: Λέμε, τι έχεις ακουστά.
1: Ρε, παιδί μου, είναι κάποιες εφαρμογές όπως είναι το Tinder που είναι εφαρμογές γνωριμιών στην ουσία.
0: Ναι, ωραία.
1: Το Viber, λοιπόν, άνοιξε μία νέα στήλη. Γιατί το ξέρω αυτό, γιατί μου έστειλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι,
1: εσύ να δεν σου στείλε.
0: Δεν το.
1: Τα χάλια μας έχει καταλάβει, Δημήτρη, γι' αυτό μας έστειλε.
2: Ναι.
0: Δεν το έχω δει εγώ, ναι, για πες, ναι.
1: Και είναι και καλά, ρε παιδί μου, ότι είχε ανοίξει σαν.
0: Και καλά, τι βάζει τον εαυτό, τι λες, καλημέρα.
1: Ρε παιδί μου, το Tinder πώς μου έχουν πει εμένα ότι λειτουργεί? Ότι και καλά βγαίνει με βάση το GPS κάπως, ότι σου βγάζει τους πιο κοντινούς για να κάνεις match.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι και το Viber, δεν ξέρω.
0: Α, ωραία.
2: Ναι,
0: να το δοκιμάσουμε,
2: Εσύ γιατί να το δοκιμάσεις?
1: Όχι,
2: γιατί
1: το δοκιμάσεις?
0: Πώς θα ενημερώσουμε εδώ τον κόσμο, ρε φίλε? Άμα να μην ξέρουμε τι να τους πούμε, δηλαδή δεν πρέπει να το δοκιμάσουμε για να δούμε τι θα τους πούμε?
2: Θα
0: παίξουμε ένα τραγούδι να τα αφιερώσουμε. Σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και είναι ερωτευμένοι.
1: Ναι.
0: Σαν και τη Μάνια που δεν είναι, αλλά λέμε το
1: λόγο. Ναι, εγώ είμαι πάντα ερωτευμένη.
0: Ναι. Παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Το άσε στην πόρτα τα κλειδιά.
1: Ναι, α, τα λες
2: και
1: λάθος.
2: Να μπω μέσα.
1: Ναι, τα λες και λάθος.
0: Πώς λέγεται?
1: Άσε στην πόρτα.
0: Την πόρτα το κλειδί. Τέλος πάντων.
1: Άσε τους να λένε για χωρισμούς. Εσύ κανένα μην ακούς.
0: Πάρτα.
1: Εμένα μόνο.
0: Το τραγούδι λέγεται Εμένα μόνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
6: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
10: Καλημέρα το Ηράκλειο. Η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.
3: Παίξαμε λίγο, Θοδωρή, φέρει στο ξεκίνημα το λίγο-λίγο, ναι, να τα αφιερώσουμε εδώ πέρα. Μισό λεπτό, μα ζητήσαν ένα τραγούδι, να τα αφιερώσουμε στην Άντα. Και να στείλουμε την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Μανώλη, τον Εμμανουήλ. Μου λέει καλημέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
4: Ξέρεις πώς μου αρέσει που κάνω αφιερώσεις οι ερωτευμένοι.
3: Πεθαίνω. Και εμείς πεθαίνουμε.
4: Και εμάς δεν μας κάνει κανείς, ρε Παναγιώτη. Σου κάνει η γυναίκα σου, στέλνει να τις αφιερώσεις. Όχι, να σου αφιερώσει.
3: Και για μας ούτε για μας.
4: Και για μας το για μας. Δηλαδή τίποτα.
5: Και για μας ή για μας. Ωραίο αυτό.
4: Αυτό σου άρεσε, έλα πολύ συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, θα πας εσύ με κάποιο ταξίδι τη σύζυγό σου. Πότε έχετε επέτειο άραγε?
3: Επέτειο έχουμε. Τι εννοείς επέτειο, γάμου?
4: Γάμου, ρε βλαμένε, τι επέτειο.
5: Γιατί έχετε κι άλλη επέτειο.
3: Επέτειο γνωριμίας, επέτειο πρώτου φιλιού, επέτειο.
4: Μα σοβαρά τώρα.
5: Σε όλα αυτά δίνεις δώρο. Θα σε τίμιος.
4: Καλά, ρε τζιγκούνι.
5: Όχι, γιατί να δίνει ρώτησε. Δώρο.
4: Ναι.
5: Να δίνει.
4: Και εκτός επαιτίου θα παίρνει τη γυναίκα σου δώρα. Ναι. Δεν θέλω τζιγκούνιες και μην τζιριές.
3: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Απλά έτσι το είπα για πράσινη ώρα.
4: Κατάλαβες τώρα γιατί μου τις πάτε οι άντρες. Είναι δύσκολο, ρε φίλε, να θυμάσαι μία ημερομηνία που παντρεύτηκε στη γυναίκα.
3: Εντάξει, το θυμάμαι το 20 του μηνός.
4: Ποιανού μηνού?
3: Έλα, μωρή, 20 Αυγούστου, το θυμάμαι. Ημέρα Τετάρτη.
5: Με αυγουστιάτικο φεγγάρι δηλαδή.
4: Τον Αύγουστο με τόση ζέστα πραγματικώς έκανε
3: στο χωριό. Στο χωριό που παντρευτήκαμε δεν κάνει ζέστη. Τον Αύγουστο θέλει ζακετούλα.
4: Εγώ σου λέω για μετά που έβαζε στους πίδους που χόρευες σαν τον Αϊτό.
3: Εννοείται.
4: Τον έχεις δει.
5: Αλήθεια.
3: Εννοείται, είμαι καταπληκτικός πρωτοχορευτής.
5: Λέρε, μάνα, σάντος και τέτοια.
3: Ναι, σάντο. Λοιπόν, ακούστε.
4: Έκλαιγε μετά, έκανε τέτοια.
3: Κορίτσια, ακούστε να σας πω κάτι. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο.
4: Ναι, βεβαίως είναι.
3: Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος μέσω ίντερνετ και μας ακούνε και πάρα πολλοί και από το εξωτερικό. Βλέπω αυτή τη στιγμή από Ολλανδία, από Βουλγαρία, από Αυστραλία, από Γαλλία, από Μεγάλη Βρετανία, από Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Πού θα θέλατε σε όλα αυτά τα μέρη τώρα να ήσασταν, να μας πει πρώτος ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
5: Στη Νέα Υόρκη, ρε φίλε, στο Central Park να πίνω καφέ.
3: Ούτε που. Ούτε
5: το 2015 ήμουνα.
3: Ναι, ούτε που μου περνάει από το μυαλό η Νέα Υόρκη.
5: Παναγιώτη, όταν πας να μου το ξαναπείς αυτό.
3: Δεν μ' αρέσει με ένα άλλο εσύ.
4: Μαζί με τον Δημήτρη θα θέλω να είμαι.
3: Πάλι Νέα Υόρκη.
5: Ρε, φίλε. Ψτέρ.
3: Μα δεν είστε ρομαντικοί.
5: Μεγάλη κουβέντα τώρα. Είμαι μεγάλη κουβέντα.
4: Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχουμε και πολλούς ακροατές. Με ξεμαλιάσει κανείς.
5: Βλέπεις τώρα.
3: Όχι, okay, μαζί με τον Δημήτρη εννοεί.
4: Όχι, να πάμε παρέα στην Υόρκη.
5: Να γίνεστε πιο συγκεκριμένοι.
4: Όχι. Στην πόλη.
3: Δεν είστε ρομαντικοί.
4: Πού θα πήγαινε εσύ, ρε Μάρτι?
5: Εγώ ρομαντική Νέα Υόρκη.
3: Εγώ θα πήγαινα. Μόνο Ιταλία.
5: Πού θα πήγαινε? Α, Ιταλία.
4: Ξέρεις γιατί θα πήγαινε Ιταλία? Γιατί με τις προσφορές μπορεί να βρει πηγενέλα με 150 ευρώ.
3: 150 πολλά είναι παραπάνω.
4: Δεν βλέπεις, εγώ που το ξέρω.

0: Αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι από τα παλιά, από την Ιωάννα Κουταλίδου. Το τραγούδι λέγεται «Χτυπάει η καρδιά μου», που έχει γίνει και viral τώρα στο TikTok, και γι' αυτό το βάλαμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρα 10. Ακούστε τώρα, έβαλα.
1: Οπα.
0: Μάιος, εξερεύνηση χώρα Ιταλία, φθηνότερες πτήσεις κτλ. Και λέει Μιλάνο, απευθείας πτήση από 31 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μπολόνια, το Μάιο τώρα δηλαδή, από 35 ευρώ. Ρώμη από 40 ευρώ. Πάμε, πατάμε λοιπόν Μπολόνια. Έχουμε πάει βέβαια και Μιλάνο και Μπολόνια και Ρώμη και Βενετία. Μπάρι δεν έχω πάει, ούτε Πίζα. Αλλά άμα πας τώρα μια Μπολόνια, μπορεί να πας γύρω-γύρω εκεί πέρα. Δημήτρη, που τα ξέρεις αυτά.
2: Άμα πας Λωρεντία, πας Πίζα. Είναι ο γύρος της Τοσκάνης. Κάνεις
0: ναι,
2: το road trip.
1: Τοσκάνης.
0: Κάνεις. Πάμε λοιπόν Μπολόνια. Πατάμε λοιπόν Μπολόνια. Και λέει λοιπόν, το άτομο πάντα έχω βάλει, Μάιος. Και λέει, τώρα έχουμε πόσο, 4 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Αύριο. Να, το Σάββατο. Να το. 26 ευρώ.
2: Από εδώ.
0: Ναι, από Ηράκλειο, να το.
2: Α, πάμε σε ένα καφέ και να έρθεις.
0: Λοιπόν,
2: και φας και κάτι αλαντικάρες τρομερές που έχουν.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά πρόσεξε να δεις. Επειδή σας έχω ξαναπεί, το κόλπο για να κλείνει τα εισιτήρια είναι να κλείνεται ένα άτομο. Μόνο το πήγαινε.
2: Αυτό το έχω πει εγώ, μεγάλη.
0: Ναι, εντάξει, γιατί τώρα όταν πατήσεις το έλα κατευθείαν, σου λέει Σάββατο, πας με 26, αλλά σου γράφει την επιστροφή 258.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και πώς θα γυρίσεις.
0: Κλείνεις, μπαίνεις το ένα εισιτήριο, κλείνεις ένα άτομο το ένα, από αυτόν εδώ τον υπολογιστή.
2: Ναι.
0: Φεύγεις μετά, πας σπίτι σου και κλείνεις την επιστροφή από άλλο υπολογιστή, πάλι ένα-ένα τα άτομα. Για να μπερδευτεί κατά κάποιο τρόπο το σύστημα, για να κλείσει όσο το δυνατόν πιο φτηνά.
2: Mm-hmm.
0: Το πιάσες το κόλπο.
1: Δηλαδή το 200 κάτι, πόσο μπορεί να γίνει η επιστροφή.
0: 28 πάλι.
1: Μα τι λέτε, ρε.
0: Εγώ μωρέ τι λέω. 50.
2: 50 μωρέ.
0: Για το έχει κλείσει.
2: 35 ευρώ.
0: Ναι, το έχει κλείσει μονό.
2: Ναι.
0: Μονό το εισιτήριο. Όχι ναι. Διπλό, γιατί τώρα το βλέπει κατευθείαν ότι εγώ ψάχνω με επιστροφή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή άμα βγάλω το μετεπιστροφή εδώ, α πούμε, και το βάλω μόνο απευθεία. Πώ το λένε, μόνο. Χωρίς επιστροφή, μία πτήση, πώς το λένε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Αλέ, χωρίς το return.
0: Ναι. Απλή επιστροφή. Και βάλω το Μάιο και πατήσω πάλι την εφαρμογή για ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γράφει, ας πούμε, πτήσεις Μπολόνια από 15 ευρώ, ενώ προηγουμένως έγραψε 35.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ίδια ημερομηνία, ας πούμε, που προηγουμένως μου έλεγε 35, να, ας πούμε, 9 του μήνα, ημέρα Σάββατο, έχει 18 ευρώ με απευθείας πτήση από Ηράκλειο.
2: Α.
0: Τζάμπα. Και μετά κλείνει από άλλο υπολογιστή την επιστροφή πάλι ένα-ένα τα άτομα. Δηλαδή ασχολείσαι 5-10 λεπτά και κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, Μάνια, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Περίμενε, εγώ θέλω να πω με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε.
2: Α, ωραία.
1: Δεν μπορώ να κάνω εγώ μια παραγγελία στην εκπομπή μου.
0: Ναι, ωραία, πες ρε.
1: Μα σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλουμε τη Ιουλία τη Καλυμάνη, να το αφαιρώσω στις κολλητές μου που τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ το καινούργιο τραγούδι. Το Με Ξόδεψες. Το οποίο, να σας πω, κάποια στιγμή είχα πάρει την πρώτη συνέντευξη που της είχα πάρει τη Ιουλία τη Καλυμάνη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ την Ιουλία. Τη ρώτησα, ρε παιδί μου, σου λέω να σου πω κάτι, μα με ξέρει. Μου λέει τι εννοεί. Λέω κάθε φορά που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι, πετυχαίνει τη φάση τη ζωή μου. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Και το λέγαμε με τι προάλλε με τα κορίτσια.
0: Μα τέτοιε συνεντεύξει κάνει. Γι' αυτό δεν έχουμε άλλου να έρθουν να κάνουν συνεντεύξει. Τέτοιε αειδίε του ρωτά.
1: Πήρε τηλέφωνο την Καλυμάνη και ρώτησε την ποια είναι η αγαπημένη τη συνέντευξη τη ζωή τη. Να σου πει.
0: Μόνο για σένα μου λέει συνέχεια. Με παίρνει τηλέφωνο για σένα.
1: Λέει ψέματα ο άσχετο.
0: Λοιπόν, έλα Δημήτρη, τα λέμε αύριο. Εντάξει,
2: Μάνια.
1: Φιλάκια.

0: 105,8.
1: Πω, φίλε, Νάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέλειο.

0: 2-10-71-226. Ο ειδικός της κουζίνας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, προκάτ και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
11: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
10: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
11: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
7: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
10: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
11: Ποιος είναι?
7: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
12: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
11: Εννοείται.
12: Μήπως έχει και social media?
7: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
12: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, με

μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

Ακούει μόνο Music Lab, σε λέω. Τα πες όλα. Music Lab 105,8. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

την παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr, αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction, αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

Θοδωρής Φέρης και είπε στη νέα του μεγάλη επιτυχία. Είπαμε καλό μήνα, δεν είπαμε γιατί την Παρασκευή βέβαια δεν κάναμε εκπομπή. Καλό μήνα, καλό χειμώνα, τι να πω τώρα κι εγώ. Παιδιά, τι καιρός είναι αυτός. Όπως και ένα story που ανέβασα στο Instagram, μάλλον και ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του και θέλει το μήνα Μάιο να αποφασίσει αν θα είναι άνοιξη, αν θα είναι χειμώνας. Όχι τίποτα άλλο, χάσαμε και το μπάνιο που εγώ προσωπικά, αλλά από ό,τι ξέρω και πάρα πολύ άλλοι κριτικοί, κάναμε έτσι συνήθως γύρω στην Πρωτομαγιά, ρε παιδί μου, η πρώτη του Μάη, το πρώτο μας μπάνιο στη θάλασσα. Πάει αυτό, ο καιρός χάλασε, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να περάσατε πάρα πολύ όμορφα, να πιάσατε το Μάη και να ήσασταν έτσι με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε πολύ. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου γιορτάζει Πελαγία, να της πούμε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνή ημέρα των πυροσβεστών. Χρόνια πολλά στους πυροσβέστες μας που είναι τόσο σημαντικοί, πόσο μάλλον τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Και ας ελπίσουμε να μην έχουμε και φέτος πολλές φωτιές. Και να πω και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία και σήμερα κάνει κρυουλάκι, αλλά από αύριο θα φτιάξει ο καιρός. Σας έχω ετοιμάσει ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο. Πάμε να τον απολαύσουμε στο νέο του τραγούδι. Ξέρεις πολλούς, σαν τον Πανούλη μας, εγώ όχι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο, φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Φορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και sticker που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 6-7 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Στη σημερινή εποχή, δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης στο άδειο κρεβάτι σε άλλη μια δική σας μουσική επιλογή. Μην ξεχνάτε ότι θέλω να στέλνετε πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, για να γίνουμε και σήμερα μια μεγάλη παρέα, να μεταδώσουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να σχολιάσουμε οτιδήποτε θέλετε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και μπορεί να είμαστε έτσι λίγο σε χειμερινό mood τις τελευταίες ημέρες, όμως από αύριο φτιάχνει ο καιρός. Έχουν ανοίξει ήδη τα καλοκαιρινά μας στέκια, κάποια ανοίγουν τώρα, αλλά το Ocean Seaside στην ανάληψη είναι, παιδιά, εκεί και μας περιμένει. Όλη μέρα, all day place to be, αγαπημένο Ocean, ένα εκπληκτικό μαγαζί όπου μπορείς να δοκιμάσεις sushi, snack, καφέ, finger food από το πρωί. Μάλιστα ο σεφ είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης και sushi chef ο Καγιαμπάση. Θα εκπλαγείτε με τις γεύσεις που θα δοκιμάσετε στο Ocean Seaside. Θα είναι λοιπόν στην παρέα μας, οπότε ετοιμαστείτε γιατί θα έχω έτσι πάρα πολλά δώρα να σας δώσω. Υπέροχη κουζίνα, φοβερά cocktails δίπλα στη θάλασσα, στο Ocean, σε ένα μαγαζί που νομίζω ότι γράφει τη δική του ιστορία τα τελευταία χρόνια. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο για κρατήσεις, 2897 021 428. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, μόλις μπει με το καλό, πηγαίνουμε ξανά στο Ocean Seaside στην ανάληψη. Πάμε να ακούσουμε και μια υπέροχη παγκιζίνα που τα έδωσε όλα το βράδυ της Πέμπτης στις αναδρομές. Sold out οι αναδρομές, κατάμεστες, με την παγκιζίνα στα καλύτερά της. Ένα εκπληκτικό πρόγραμμα μας παρουσίασε και στα highlights της βραδιάς, θα το είδατε σίγουρα στα social, ήταν όταν ανέβηκε ο Νικομανόλης Νύκταρη στη σκηνή και είπανε μαζί με την παγκιζίνα το γνωστό τραγούδι του Όφη, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Εκεί να δεις τι έγινε. Χαμός.

0: τραγούδια σου.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όλοι ακούνε. Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.
2: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες. Μόνο.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Παίζουμε μόνο τα καλά τραγούδια εδώ στο Music Club 105,8. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Σάρωσε χτες το βράδυ το Your Face Sounds Familiar. Το οποίο από ό,τι φαίνεται κερδίζει συνεχώς έδαφος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σόου της ελληνικής τηλεόρασης. Με ένα Σάκη Ρουβά, ο οποίος είναι εξαιρετικά καλός στο ρόλο του παρουσιαστή και με υπέροχες μεταμορφώσεις. Το τι είδαμε πάλι χτες δεν λέγεται. Θα σας πω μόνο ότι έκανε 21,6% τηλεθέαση. Πάρα πολύ υψηλή. Και ακολούθησε το Survivor με 11%. Υπέροχες μεταμφιέσεις είδαμε από το Θέμη Αδαμαντίδη, την Άντζελα Δημητρίου, τη Μαντόνα, το Ράιαν Γκόσλινγκ, πάρα πολλούς στάρ που μεταμορφώθηκαν, οι δικοί μας εγχώριοι στάρ σε εκείνους, με νικήτρια την Αφροδίτη Χατζημινά, η οποία, παιδιά, ήταν η ίδια η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δηλαδή βγήκε εκεί στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar και νόμιζε ότι έβλεπε στην Νατάσα. Της έμοιαζε τόσο πολύ εξωτερικά, αλλά τόσο πολύ και στις κινήσεις που κάνει Νατάσα Θεοδωρίδου όταν τραγουδάει, που νομίζω ότι δίκαια βγήκε πρώτη. Βέβαια και ο Μπίστη ήταν πάρα πολύ καλός, που είχε έτσι ένα δύσκολο act, αλλά γενικότερα οι μεταμφιέσεις στο Your Face Sounds Familiar είναι ασύλληπτες. Μπράβο στην δημιουργική ομάδα που βρίσκεται από πίσω. Απ' την άλλη, το Survivor παίρνει μια άλλη τροπή. Τέλος ψηφοφορίες, δεν ξαναψηφίζει ο κόσμος, πλέον θα είναι καθαρά αγωνιστικό. Θα βγαίνουν τρεις υποψήφοι κάθε εβδομάδα προς αποχώρηση. Θα αγωνίζονται στη γνωστή ασυλία, ο ένας θα γλιτώνει και οι δύο θα πηγαίνουν σε κανονικό αγώνισμα για να δούμε ποιος θα αποχωρεί. Αυτό έχει φέρει ανατροπές έτσι στις δύο καλύβες. Πολλοί μίλησαν ότι ο Μιχάλης Σεφάκης φοβάται πλέον γιατί θα έχει τη στήριξη του κόσμου. Εγώ νομίζω πάλι ότι ο Μιχάλης εξαιρετικά θα τα πάει γιατί έχει δυναμώσει πολύ και σαν παίκτης. Μένει τώρα να δούμε γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία Survivor για τον τελικό. Ποιοι θα πάνε στον τελικό και ποιοι θα φύγουν τώρα σε αυτή τη φάση. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, την οποία την απολαύσαμε και χτες. Μπορεί να ήταν ψεύτικη στο Your Face Sounds Familiar, αλλά ήταν εξαιρετική η Αφροδίτη Χατζημινά.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Attica Selections, Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections, στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ήδης 24 Ηράκλειο.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Μακού Τρισμότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 281.

0: κόστος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speed Wars στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speed Wars. Πίεση που αρέσει πολύ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

το Νάκη Δίξιμο, τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, τον οποίο αγάπησε πραγματικά το Ηράκλειο, αλλά και εκείνος αγάπησε, να ξέρετε, το Ηράκλειο. Χαμός γινόταν το Σάββατο, δεν υπήρχε, δεν έπεφτε καρφίτσα. Με τον Νάκη Δίξιμο να τα δίνει όλα για όλα στη σκηνή, το ίδιο και η Αλεξάνδρα Καραδί με Αριστίνα Κουτσαφά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Ένα θηναϊκό σχήμα που ήρθε στο Ηράκλειο και που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Να πω και του χρόνου στο αγαπημένο μου Beaufort Music Stage, στο αγαπημένο μας στέκι, με το καλό, να συνεχίζει να μας διασκεδάζει. Θέλω να ακούσουμε Άκη Δίξιμο, ο οποίο τον κάναμε Ηρακλειώτη, τον κάναμε ομιλήτη, τα πάντα. Είδατε που ανέβασα και τα story, τα ανάλογα. Πάμε να τον ακούσουμε για να τον αποχαιρετήσουμε και ραδιοφωνικά, αν και θεωρώ ότι ο Άκης πάλι εδώ θα είναι και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα.

Σικάριο και φωτιά εδώ στο Music Club 105,8. Φωτιά πήρε και το αγαπημένο μας Beaufort Music Stage το Σάββατο, στο πολύ δυνατό closing party. Αποχαιρετήσαμε

0: Δεν θα πας πουθενά. Εδώ θα μείνεις στο Music Lab 105,8. Τραγούδι που έπαιξε για τον φίλο μου το Χαμούλη και το ρεπόρτερ της εκπομπής μας, τον Σταύρο τον Μπαχάκη. Σταύρο μου, που είσαι, καιρό είσαι να έρθεις εδώ στο σταθμό να μας πεις τα νέα. Σε ψάχνει το κοινό σου, ή τίποτα άλλο. Πίνουν καφεδάκι και μας ακούνε. Να είστε καλά, παιδιά. Σας στέλνω την αγάπη μου. Και πάμε σε μια άλλη τραγουδίστρια αγαπημένη από τις νέες, έτσι, τις πολύ ταχύτατα ανερχόμενες, την Αναστασία, η οποία ανεβάζει τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θα έχετε δει και ανάλογες φωτογραφίες εσείς που την ακολουθείτε στα social. Μάλιστα, ήταν εκεί στην εβδομάδα της ελληνικής παρέλασης και η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε σε μια εκδήλωση που έκαναν οι απόδημοι Έλληνες και χόρευαν το τραγούδι της για την Ελλάδα σε μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για το ίδιο το τραγούδι, όσο και για την ίδια, καθώς δημιουργήθηκε με σκοπό να ταξιδέψει τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Το νέο της τραγούδι αυτή τη στιγμή γράφεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο στον κόσμο, γιατί βρίσκεται στα τελικά στάδια της παραγωγής και των φωνητικών, στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης. Εκεί να σας πω ότι έχουν γράψει τραγούδια Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, Whitney Houston, Michael Jackson, Prince. Τι να πρωτοπώ. Ανεβάζει τον πύχη από ό,τι φαίνεται η Αναστασία μας. Εκεί λοιπόν το ηχογραφεί. Μάλιστα τέλη Μαΐου θα το έχουμε, αλλά σύντομα θα κυκλοφορήσει και το πρώτο επίσημο teaser του τραγουδιού. Για μια Αναστασία που όσο πάει και ανεβαίνει, είναι πολύ καλή, είναι πολύ ταλαντούχα, παιδιά. Και με μεγάλο fan club στους νέους. Πάμε να την ακούσουμε σε μία από τις πρόσφατες επιτυχίες της. Βρέχει και Αναστασία, βρέχει τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, στείλτε μου ένα μήνυμα εσείς που είστε έξω.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

Που να είμαι εδώ στο Music Lab 105,8 παρέα με όλους εσάς. Μην ξεχνάτε και το Viber του σταθμού 6970 11 10 58, για να στέλνετε τις αφιερωσούλες σας. Φυσικά είμαστε και στα social και στα προσωπικά μου προφίλ, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram για να με ακολουθήσετε, και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence, αλλά και το Μουζόν, που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Έπιπλα χειροποίητα για όλο το σπίτι, σε όποιες διαστάσεις θέλεις. Εξάλλου υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Και αν είσαι και ένα νέο ζευγάρι, διότι τώρα που μπήκε η άνοιξη, έχουμε πάρα πολλούς γάμους και πολλές βαπτίσεις. Αν είσαι και ένα νέο ζευγάρι που ψάχνεις πώς να επιπλώσεις το σπίτι σου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης έχει την λύση. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Μάνο, στην Γεωργία, στη Ραφαέλα, στην Ελπίδα, η οποία μου γράφει χαρακτηριστικά: Κωνσταντίνα, βάλε μια Ρία Ελληνίδου λίγο να ανέβουμε. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και Ρία Ελληνίδου και Θοδωρή Φέρη, βλέπω μου έχετε ζητήσει, και Μήλο μου Κόκκινο από εμάς τώρα που γίνεται χαμός. Πάμε να τα ακούσουμε ένα-ένα. Σας χαλάω εγώ, Χατήρη? Όχι βέβαια.

0: Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
3: Music Club.
9: Music Club 105,8.
10: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
11: Τα πες όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Σαλόνικα, Σαλόνικα, αγαπημένη μου, αχ και πότε θα έρθω εδώ. Είμαστε, επιστρέψαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, πολύ ανεβαστικό όπως πάντα, και με την Galco Cretan Aluminium Construction που είναι καθημερινά στην παρέα μας. Προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη χοντρική και σε, με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, με συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται η Galco μας, με σίτες, με κάγκελα παντός τύπου. Πάρα πολλά. Μπείτε στο galco.gr για να τα ανακαλύψετε. Και πάμε λίγο στη σιδηρά κυρία των ειδήσεων, τη Σία Κοσιόνη, η οποία από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν θα συνεχίσει να είναι στο Sky μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μα πόσα χρόνια είναι? Νομίζω ότι έχουμε συνδυάσει το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Μέχρι τέλη Μαΐου, από ό,τι φαίνεται, το κανάλι θα το ανακοινώσει ότι δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιόνη, η οποία οδηγείται εκτός σταθμού. Και από ό,τι φαίνεται, υπήρχε και δεν έγινε η συνάντηση με τον Αλαφούζο, παρόλο που το ζήτησε η ίδια η Σία. Οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες, να το πω έτσι. Και τη θέση της, λέει, θα πάρει προφανώς η Λένα Φλιτζάνη. Είναι το πρόσωπο που προορίζεται να αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εντάξει, η Σία δεν θα χαθεί. Όλα τα κανάλια θα θέλουν να πάρουν την Κοσιόνη στο δυναμικό τους. Αλλά είναι κάτι που δείχνει ότι όντως, ναι, υπήρχε ένα ρήγμα που είναι οριστικό και πολύ βαθύ. Δεν ξέρουμε από πού είχε ξεκινήσει. Πάντως, μιλάμε για ένα σκληρό διαζύγιο. Εντάξει, τα υπόλοιπα κανάλια ας διεκδικήσουν τη Σία Κοσιόνη, που για μένα είναι και η top of the top στις ειδήσεις.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Έτσι, εκεί.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Θα έρθει μου να τη γνωρίσω, να τη χιλιοευχαριστήσω, μας τραγούδησε Κατερίνα Λιόλιου. Το ίδιο έκανε και ο Νίκος Κοκλώνης. Χιλιοευχαρίστησε το κοινό, διότι έκανε ένα απολογισμό για το 10ο live του Just the Two of Us το Σάββατο που μας πέρασε. Και μάλιστα ήταν, λέει, το πρώτο trend πάλι στο X, στο Twitter δηλαδή. Το πρώτο trend topic, γενικότερα γράφουν πάρα πολλοί χρήστες που παρακολουθούν τηλεόραση στο X, να το γνωρίζετε αυτό. Αν θέλετε έτσι να σχολιάσετε τηλεοπτικά, και εγώ εκεί μπαίνω και τσακώνομαι για το Survivor κτλ. Δεν είναι τυχαίο, δήλωσε ο Κοκλώνης, αυτό είστε εσείς. Με ένα πολύ δυνατό live όπου φιλοξένησε τον Νίκο Μακρόπουλο, τον αγαπημένο μας Νικόλα, και έβαλε φωτιά στην πίστα του Just the Two of Us. Είχε όμως και πολύ ωραίες ερμηνείες από τους παίχτες, όπως εκείνη του Στάν με την Αγγελική Λιάδη που χάρισαν ένα υπέροχο medley, με τον Νίκο Κοκλώνη να λέει ότι δεν φαντάζεστε τι ερμηνείες έρχονται στα επόμενα Just the Two of Us, θα εκπλαγείτε, έγραψε χαρακτηριστικά. Και έτσι για την ιστορία να σας πω ότι η Ηλίας Γκότζος και η Θωμαία Πέργη ήταν εκείνοι που αποχώρησαν. Πολύ καλά τα πάει και το Just. Ωραίο μουσικό πρόγραμμα. Χρειάζονται αυτά τα show στην ελληνική τηλεόραση, ιδίως για εμάς που αγαπάμε πάρα πολύ την μουσική. Νίκος Μακρόπουλος ήταν στη σκηνή του Just. Πάμε να τον ακούσουμε. Θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι, Το Δύσκολη Νύχτα, από το Χάρη το Γαλανό.
1: Αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή,

0: σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: AutoTrack. Πρότυπη μονάδα φανοποιίας και φροντίδας ατυχημάτων. Τρακαρές. Το φτιάξες. AutoTrack. Τώρα και με 49 ευρώ το μήνα, με άτοκες δόσεις και με αυτοκίνητο αντικατάστασης. AutoTrack. 54 χρόνια κοντά σας. Τρακαρές. Το φτιάξες. Τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. www.autotrack.gr. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram, TikTok. 2810-540169.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.

Λίγα λεπτά μετά από την μία εδώ στο Music Club 105,8 στο νούμερο ένα ραδιόφωνο του νησιού. Επιστρέψαμε η Βαν Γκρέκο, δύο καρδιές, με πολλά πολλά μηνυματάκια δικά σας. Και έτσι πρέπει, παιδιά, ότι θέλω να γίνουμε μεγάλη παρέα και σήμερα. Και να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας είναι και το κατάστημα Λελεδάκη Σουόμο, Δικαιοσύνης 17. Αυτό το πανέμορφο κτίριο που θα πας να επιλέξεις μοναδικά αντρικά ρούχα σε εκπληκτικές τιμές. Σας προετοιμάζω με φοβερές ποιότητες και με όλες τις νέες τάσεις της αντρικής κολεξιών που θα βρεις στο κατάστημα Λελεδάκης. Μία επίσκεψη θα σε πείσει. Να στείλω φιλιά στο Μάριο που θέλει να ακούσουμε το «Τι κάνεις» με Ζόζεφιν και Νίνο. Τι ωραίο ντουέτο, παιδιά. Με την επανασύνδεσή τους δημιουργήθηκε αυτό. Έτσι κάνει ο Νίνο, ο αγαπημένος μας. Και στους χωρισμούς του τότε έγραφε. Είχε γράψει την τριλογία των χωρισμών, αν θυμάστε. Τώρα με τη Ζόζεφιν που τα ξαναβρήκανε, έγραψε για επανασύνδεση. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία remix αυτό το διάστημα που παίζουμε εδώ στο Music Club. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια, είναι το μόνιμο τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο ακούς αμέσως τώρα σε ένα άκρος καλοκαιρινό Afro Remix. Για πάμε!

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

Ντένις, Νίνο και Ζόζεφιν. Ελπίζω να είστε καλά και να ακούτε πάντα το ραδιόφωνο μας. Και πάμε να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Σήμερα μέρα Δευτέρα, ξεκινήσαμε την εβδομάδα με την καλύτερη μουσική. Να δώσουμε και τα δώρα μας όμως. Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track. Στην αγαπημένη μας εταιρεία που βρίσκεται στο τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Θα σου δώσουν αυτοκίνητο αντικατάστασης και θα φτιάξουν το δικό σου με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να δώσουμε ένα δωρεάν γυάλισμα αυτοκινήτου για να γυαλίσετε το αυτοκίνητό σας. Κάτι το οποίο διατηρεί και το χρώμα του αυτοκινήτου μας υγιές, αρκεί να μου στείλετε μήνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Auto Track και τα στοιχεία σας. Ξεκινάτε αμέσως τώρα για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η τυχερή. Ένα μεγάλο δώρο έτσι αξίας 130 με 180 ευρώ, ανάλογα το αυτοκίνητο που διαθέτει ο νικητής μας. Στείλτε πολλά μηνυματάκια για να κάνουμε σε λίγο και την κλήρωση.

Είναι ο Απόν και το Ρεμπέτικο σε άλλη μια δική σας μουσική επιλογή. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Απόν, υπέροχο τραγούδι. Και πάμε τώρα στον εντυπωσιακό Ακύλα, ο οποίος το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα στη σκηνή της Eurovision στην Βιέννη της Αυστρίας. Μας επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις. Υπάρχει έτσι μια μυστικοπάθεια, δεν μας τα αποκαλύψαν όλα, παιδιά. Αλλά είδαμε τις πρώτες φωτογραφίες, είδαμε το ρούχο που θα φορέσει ο Ακύλας στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Πορτοκαλί και μαύρα τα χρώματα, οι χαρακτηριστικές γούνινες μπότες, το γυαλί, το σκουφάκι. Σαν άλλος τίγρης, ρε παιδί μου, τιγρένα, σας το πω και έτσι πιο λαϊκά, τον ντύσιμο του Ακύλα. Ο οποίος μας επιφύλασε και μια έκπληξη, διότι εμφανίζεται στη σκηνή της Eurovision με πατίνι. Είχαμε το άγχος μας παλαιότερα, αν θα καταφέρει ο Σάκης να κάνει την ντούμπα. Αν θα σηκώσουν σωστά οι χορευτές στην Παπαρίζου στο My Number One. Τώρα θα έχουμε το άγχος μας να μην πέσει και ο Ακύλας από το πατίνι στη σκηνή. Πάρα πολύ ωραίο το act, όσο τουλάχιστον έτσι είδαμε και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν. Μην ξεχνάτε ότι μαζί του θα είναι η Παρθένα Χοροζίδου, αγαπημένη ηθοποιός, και τρεις χορευτές. Θα έχουν και αυτοί το δικό τους ρόλο. Και μάλιστα κάποια στιγμή, στο τέλος του τραγουδιού, ο Ακύλας αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινιακό σημείο της παρουσίασης. Εκεί που λέει το κοίτα μαμά κτλ. Δεύτερους μας κατατάσσουν αυτή τη στιγμή στοιχηματικές της Eurovision. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Ακύλας θα το φέρει. Μάλιστα, χαρακτηριστικά η αδελφή του είπε ότι 7 χρόνια λοιπόν προσπαθούσε ο Ακύλας να πάει στην Eurovision. Είναι ένα μεγάλο όνειρο για εκείνον και μακάρι να το καταφέρει. Υπάρχουν έτσι και κάποιες συμπτώσεις που δείχνουν κάποια σημάδια ότι μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά, αφού ακούσουμε τον Ακύλα για να μπούμε λίγο στο κλίμα.

0: πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: είναι ο Σαργυρός μαζί με Noisy. Πάμε τώρα να σας πω τις συμπτώσεις που από ό,τι δείχνουν οδηγούν έτσι σε μια νίκη του Ακύλα. Μακάρι, αμήν Παναγία μου, εδώ σηκώσαμε το κύπελλο Ελλάδος με τον Όφη μας. Δεν θα σηκώσουμε την Eurovision. Σύμφωνα με το διαδίκτυο λοιπόν και ένα πολύ ωραίο βίντεο που είδα, η πρώτη σύμπτωση έχει να κάνει με τη σειρά που θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό. 12 Μαΐου είναι ο πρώτος ημιτελικός και ο Έλληνας τραγουδιστής θα διαγωνιστεί με τον αριθμό 4, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στη σειρά στην οποία είχε διαγωνιστεί τότε το 2005 η Έλληνα Παπαρίζου με το Number One και το πήραμε, το σηκώσαμε. Η δεύτερη σύμπτωση έχει να κάνει με το ζώδιο του Ακύλα που είναι υδροχός, όπως η Έλληνα Παπαρίζου, αλλά και η Ελλάδα. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι υδροχός στο ζώδιο, σύμφωνα με τους αστρολόγους. Και μία άλλη σύμπτωση έχει να κάνει με τα χρώματα που έχει κάθε χώρα στη σημαία της, με κάποια συγκεκριμένα όπως το λευκό και το μπλε, το γαλανόλευκο δηλαδή της ελληνικής σημαίας, που θεωρούνται νικητήρια χρώματα. Άντε Ακύλα, φέρ το, αν είστε και προληπτικοί. Αυτές ήταν οι συμπτώσεις έτσι που λένε όλοι ότι μπορεί να μας φέρουν το τρόπαιο της Eurovision. Μακάρι Παναγία μου.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω, φίλε. Καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ototrak. Πρότυπη μονάδα φανοποιίας και φροντίδας ατυχημάτων. Τρακαρές. Το φτιάξες. Ototrak. 54 χρόνια κοντά σας. Τρακαρές. Το φτιάξες. Με δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης. Ototrak. Τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μηρών. www.ototrak.gr. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram, TikTok. 2810-540169.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου. Με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
8: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
8: Μήπως έχει και social media?
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
9: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810 52
10: 8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
11: Διαφημίσεις! Λέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 105,8.
1: Music Club 105,8 viral. Έχει γίνει ένα βίντεο, παιδιά, στο διαδίκτυο με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Στέλιο Ρόκο, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι στη γειτονική μας Ιταλία να κάθεται στα πεζοδρόμια και να προσποιείται το ζητιάνο. Χαρακτηριστικά έχει ανέβει ένα βίντεο που κάνει και διάλογο με μια γυναίκα που αδυνατούσε φυσικά να τον πιστέψει, λέγοντας του χαρακτηριστικά: είσαι καλοταϊσμένος για επέτης. Με το Στέλιο Ρόκο να γελάει σε μια άκρος χιουμοριστική στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι ο Στέλιο Ρόκος λέγεται, δεν ξέρω οι παλιοί, λένε ότι ο Στέλιος Ρόκος στα πρώτα του βήματα πριν γίνει γνωστός τραγουδούσε και στους δρόμους, ήταν μουσικός του δρόμου. Μάλιστα, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ την Κρήτη και ερχόταν συνέχεια εδώ, έχω ακούσει ιστορίες και θεωρίες που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, ότι τραγουδούσε με την κιθάρα του και στη Δεδάλου, εδώ στο κέντρο της πόλης μας. Το πρώτο του άλμπουμ δεν είναι τυχαίο ότι είχε τίτλο Σε χίλιους δρόμους το 1993 όταν κυκλοφόρησε, θέλοντας προφανώς να συνδεθεί μεταφορικά με αυτή την περίοδο της ζωής του. Και μετά έρχεται το Σμαράγδια και Ρουμπίνια και απογειώνεται ο Στέλιος Ρόκος. Πόσο τον αγαπώ το Ρόκο, μα πόσο πολύ.

Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Τεράστιος Νίκος Μακρόπουλος, λίγο πριν από το τέλος. Εδώ στο Music Club 105,8. Η Μαρία ήταν η νικήτρια για το δωρεάν γυάλισμα αυτοκινήτου από την Auto Track. Μαράκι μου, βλέπω έστειλες και πρώτη φορά μήνυμα. Απίστευτο μου λέει, έτσι είναι αυτά. Όποιος προσπαθεί, κερδίζει, παιδιά, εδώ στο Music Club. Γι' αυτό να στέλνετε συνεχώς μηνυματάκια και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Να πας να γυαλίσεις το αυτοκινητάκι σου και να πας πολλές βόλτες. Να πας και μία βόλτα στο Ocean Seaside, που είναι ο νέος μας χορηγός, στην Ανάληψη, που είναι ανοιχτά από νωρίς το πρωί για τον μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, το κοκτέιλ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το φαγητό σας, υπέροχο σούσι, έτσι, snacks κτλ. Και επίσης να σας πω ότι το Ocean Seaside στην Ανάληψη, το All Day Restaurant, φιλοξενεί και τα event σας, γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων. Βρείτε το και στα social. Με Νατάσα Θεοδωρίδου θα σας αποχαιρετήσω. Φορτηγό λέγεται το νέο της τραγούδι. Το υπογράφει ο Χρήστος Αντιγκάη στη μουσική. Τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, για μια Νατάσα Θεοδωρίδου που επιστρέφει να μας δείξει ότι είναι από τις καλύτερες λαϊκές φωνές που έχουμε στην Ελλάδα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω. Πολλά πολλά φιλιά που έμενε την Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε για άλλη μια φορά. Μένετε πιστά συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8, γιατί έρχονται οι καλύτεροι. Από εμένα πολλά πολλά φιλάκια και τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Γεια σας!

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.

0: σεβασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
0: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
4: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
3: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
5: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
6: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
7: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

95,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
5: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6 ή 7, δίπλα στα Goodies.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σ' αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 €. Και Ben & Jerry's 4,52 €. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 € το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 €. 50 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
16: Διαφημίσεις!
17: Βάλε το

0: 95,8.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθετικότητα.

0: παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
0: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
0: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
2: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές

Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Ο Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Άκουσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Βόλτα με αμάξι, μπα, βόλτα με αεροπλάνο, too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Club 105,8. Πολύ φευγά το σταθμό σου.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σου αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογία,

0: Music Club 105,8.
1: Valentino
2: Mix. Non-stop.
1: Vai Valentino.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
4: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
6: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
5: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
6: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
5: Σακλαμάκης σου λέω!
6: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
5: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε?
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
8: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις.

κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στο House of Trends της Trendyol.

0: ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο, έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το.

0: Πω πω αυτό το γλέντι, τι γλέντια έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε με τον αγαπημένο Νίκο Απέργη. Βέβαια από δαρικό σήμερα μας έκανε ο Θοδωρής Φέρης με την πλάτη. Ένας Θοδωρής Φέρης ο οποίος έχει έτσι ένα τεράστιο κύμα θαυμαστών, το οποίο τον ακολουθεί όπου και αν εμφανίζεται και μάλιστα ξεκινάει και την καλοκαιρινή του περιοδία, οπότε θα τον απολαύσουμε και εμείς προσεχώς. Τι μου κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου σήμερα, καλό μήνα να ευχηθώ μιας και δεν τα είπαμε την Παρασκευή. Και φυσικά τι ωραία να έρχεσαι μετά από ένα υπέροχο τριμεράκι, το οποίο σίγουρα δεν το ζήσαν όλοι, αλλά εσείς που το ζήσατε ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες και να μου επιστρέψατε πλήρως ανανεωμένοι.
1: Παίζει καλοκαίρι, παίζουν επιτυχίες, παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Εμένα να ακούς Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαμαδάκης και αυτό το απόγευμα, έτσι με πολύ θετική διάθεση και ενέργεια για να σας μεταδώσουμε. Εσείς δεν χάνετε την προσοχή σας. Φυσικά στο Olympia Palace εκεί θα γίνει η δεξίωση του γάμου σας, του αραβώνα σας και της βάφτισης του παιδιού σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε, επειδή έχουμε μπει για τα καλά έτσι στην καλοκαιρινή σεζόν. 2810-823-947 για να κλείσετε και εσείς τη δική σας ημερομηνία και να ζήσετε όλο αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια στο Olympia Palace. Μαζί μας έχουμε και Thermit Ecology και αυτό το απόγευμα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου. Όλα αυτά θα τα βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, μαζί και το νέο σας ηλιακό, τον οποίο θα επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό της Υδροδυναμικής. Έφτασε η ώρα τώρα για το viral τραγούδι της ημέρας, για το TikTok hit όπως το έχουμε ονομάσει. Το TikTok άλλωστε είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία τα τραγούδια γίνονται επιτυχίες, ακόμη και αν έχουν περάσει 2 χρόνια από την κυκλοφορία τους.
1: Και τώρα TikTok hits.

0: Τι ωραία, τι ωραία περίοδος αυτή που διανύουμε, έτσι που έχουμε πολλές καινούργιες κυκλοφορίες, έχουμε νέα τραγούδια τα οποία ετοιμάζονται και πολλά τα οποία τα έχουμε ήδη στα χέρια μας και θα σας τα παρουσιάσουμε. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε από την Άννα Βύση, το πολύ καινούργιο και καλοκαιρινό Αιγαίο. Έτσι, το ακούς αυτό το τραγούδι και αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα νησί των Κυκλάδων, του Ιωνίου. Διαλέξτε όπου και αν θέλετε να πάτε φέτος διακοπές και μεταφερθείτε ακούγοντας Άννα Βύση και Αιγαίο. Το επόμενο τραγούδι που σας έχω είναι από την νέα δισκογραφική δουλειά του Μιχάλη, του Μιχάλη από το Σταβέντο. Έχουμε ένα νέο δίσκο ο οποίος έχει τον τίτλο 10 λέξεις. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν μόνο συνεργασίες που έχει κάνει ο Μιχάλης με αγαπημένους φίλους και καλλιτέχνες. Εμείς επιλέξαμε το νέο σίγγλ του δίσκου αυτού, το οποίο οπτικοποιήθηκε κιόλας, ένα ντουέτο με την Ευαγγελία, τη γνωστή Ευαγγελία, στη διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού των Σταβέντο με τίτλο «Το πιο γλυκό μεθύσι». Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
2: Ευχαριστώ.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για φημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: We are back, ή όπως λέμε στην Ελλάδα, επιστρέψαμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Είναι το δεύτερο μέρος, βρισκόμαστε λίγο μετά τις 6:30. Έχουμε πιάσει για τα καλά ρυθμούς και περιμένω τα δικά σας μηνυματάκια κάπου εδώ. Θα μου τα στείλετε μέσω Facebook, μέσω Instagram, μέσω TikTok. Όπου και αν ψάξετε θα μας βρείτε, είμαι σίγουρος. Υπάρχει και το νούμερο το οποίο μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, στο 69 70 11 10 58, γνωστό πλέον και αυτό. Οπότε μας βρίσκετε και μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας, επιλέγοντας και την αγαπημένη σας μουσική, γιατί όχι. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, νέο τραγούδι από Ιουλία Καλιμάνη, πολύ καινούριο και αυτό, με τίτλο «Με ξόδεψες» και είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό.
1: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά.

0: αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, το οποίο είναι έτσι και πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό. Να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Music Lab 105,8. Δεύτερο μέρος συνεχίζουμε. Thermi Techology. Σας θέλω συγκεντρωμένους εάν θέλετε ηλιακό θερμοσύφωνο. Θα πάτε κατευθείαν στην υδροδυναμική Σαριδάκης και θα βρείτε έναν της Thermit. Και φυσικά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης θα έχετε ζεστό νερό 365 μέρες το χρόνο για όλη την οικογένεια. Και μετά έχουμε και Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος θα φιλοξενεί στο γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε φέτος, του χρόνου ή οποιαδήποτε χρονιά και αν είναι αυτή. Εσείς απλά καλέστε για να κλείσετε την ημερομηνία σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ελάχιστες οι ημερομηνίες. 2810-823-947 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσετε απευθείας με Olympia Palace λίγο έξω από το Ηράκλειο. Πάμε για μία ανδρομάχη, πάμε να ακούσουμε το νέο της τραγούδι που έρχεται αμέσως.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
2: το κλείνω και ποτέ.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι για το διαγωνισμό. Τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα από τον ΝΑΤΟ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι και εσείς, καθώς μετά το επόμενο τραγούδι θα επιστρέψω με το τραγουδάκι του διαγωνισμού μας και φυσικά μια ευκαιρία για να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις από τον ΝΑΤΟ. Μου ετοιμάζεστε και τα λέμε σε λίγο.

0: Αυτό ήταν, έφτασε η ώρα του διαγωνισμού. Ελπίζω να είστε πανέτοιμοι και πανέτοιμες. Ακούστε προσεκτικά την επόμενη εισαγωγή του τραγουδιού που ψάχνουμε σήμερα. Είμαστε κοντά στα 27 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, τηλέφωνο είναι. Το βρήκατε κιόλας πριν το παίξουμε? Α, αναπάντητη ήταν. Δηλαδή, είμαι εδώ ας πούμε και περιμένω, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν προσεκτικά και μετά θα ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά θα μπορείτε να μας δίνετε απαντήσεις λέγοντας τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Θα διαλέξετε δωράκια από τον Νάτο, έτσι να σας το δώσω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, σκεφτείτε το και αυτό για να είστε προετοιμασμένοι. Και νομίζω ότι είμαστε. Να, πάλι γραμμούλα. Τη βγάλω στον αέρα, παιδιά? Όχι. Θα το κλείσω όμως το τηλεφωνικό κέντρο και πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πάμε στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα. Ως συνήθως συμβαίνει, τη χάνουμε την πρώτη μας γραμμούλα. Δεν πειράζει, περιμένουμε τον επόμενο, την επόμενη. 2810-370-888. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό, όπως και ο καλλιτέχνης. Ψάχνουμε τον τίτλο, ψάχνουμε και αυτόν που το έχει ερμηνεύσει. Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα. Αμάν, τι ήταν αυτό? Γεια σας. Τι κάνετε, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο αν είναι εύκολο.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Πώς σας λένε?
1: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, γιορτάζετε αύριο?
1: Αμέ.
0: Προκαταβολικά χρόνια σας πολλά, Ειρήνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Ειρήνη, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
1: Πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι διπλά γι' αυτό. Ελπίζω να είστε σωστή, Ειρήνη, να μας δώσετε δηλαδή την απάντηση που ψάχνουμε, τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη, για να σας δώσουμε το δώρο μας από τον Άτο. Για να σας ακούσουμε. Ειρήνη.
1: Ναι, να πω το...
0: Βεβαίως, να μας πείτε την απάντηση.
1: Μήπως είναι Κατερίνα Στανίση? Όχι.
0: Συνεχίστε. Να δω τον ηρμό της σκέψης σας θέλω.
1: Δεν Κατερίνα... μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατερίνα Στανίση μου είπατε?
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Αχ, βρε Ειρήνη μου, δεν έχεις βρει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάτι να μου βρεις και θα σε βοηθούσα λίγο. Θες να κάνεις άλλη μια προσπάθεια ή δεν το έχουμε?
1: Να ξανακούσω λίγο το τραγούδι.
0: Α, όχι, δεν θέλω τέτοια.
1: Α.
0: Τα ακούσαμε.
1: Καλά.
0: Δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις, ε?
1: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό, είμαι και στο
0: Ειρήνη
1: δρόμο.
0: Μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου πάντως, όπως και να έχει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, για χαρά, για χαρά. Η Ειρήνη μας δεν ήταν σωστή. Αν κάτι μου έδινε από τα δύο, δηλαδή τον καλλιτέχνη ή τον τίτλο, ξέρω ότι βοηθάω, αλλά είμαστε εκτός τελείως. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε ακόμη μια φορά. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε από την αρχή, 2810-370-888.

0: Μα τι τραγουδάρα είναι αυτή της Ντέβα της Queen, ρε παιδιά. Το μέχρι Μάη μήνα θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα κομμάτια που της έχουν γράψει ποτέ. Θαρώ φίβος είναι.
1: Φίβος ήταν.
0: Και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εδώ στον Music Club 105,8. Τον Τώρα Back in Time. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λεπάκη μαζί μου στο στούντιο. Την ακούσατε, πετάχτηκε άλλωστε.
1: Καλησπέρα, ναι, πετάχτηκα. Ισχύει, αφού είναι για την Ντίβα. Ντέβα.
0: Η Ντέβα που είναι Ντίβα.
1: Ναι, αυτό τα λέω μαζί. Ναι. Τραγουδάρα είναι, εντάξει. Και επίκαιρο.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Τι κάνεις, Ελένη μου, πώς πέρασες
1: την Πρωτομαγιά.
0: Το τρίημερο,
1: το
0: γενικά.
1: Τρίημερο. Ωραία, ωραία και ήσυχα ταυτόχρονα. Αν μπορείς να το συνδυάσεις αυτό.
0: Οκ, okay, εντάξει. Το ότι κάτι είναι ήσυχο δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, είχε και λίγο. Εντάξει, είχε την έξοδο του.
0: Όλα χρειάζονται, παιδιά, σε αυτή την ύπαρξη.
1: Εσύ?
0: Εγώ πέρασα ωραία. Μου αρέσει τρελά αυτός ο καιρός. Φτιάχνομαι απίστευτα. Δεν θέλω το καλοκαίρι και τους καλοκαιράκιδες, παιδιά. Δεν μπορώ.
1: Απέναντί σου κάθεται ο καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Καλοκαιράκια, πώς το καλοκαιράκι.
0: Ναι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι.
1: Αυτό ακριβώς. Το λες και μόνη σου.
0: Ρε, παιδί μου, εγώ βασικά μου αρέσει το καλοκαίρι. Αυτό που δεν αντέχει η ύπαρξη και η υπόστασή μου είναι η ζέστη.
1: Εμένα το κρύο και η βροχή.
0: Ωραία.
1: Άκου τώρα.
0: Άκου τώρα.
1: Τι παράξενη που είμαι.
0: Δεν ταιριάζουμε σε τίποτα με την κοπέλα.
1: Ναι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Γι' αυτό τώρα θα βάλω μια αναβίση για να εξισορροπήσει λίγο η φασούλα εδώ πέρα.
1: Ναι, σωστό.
0: Αναβίση όσο έχω φωνή και την καρμπή του φεγγαριού αναπνοήσαμε σωστό.
1: Ωραίο.

0: Music Club 105,8 και τη Γαρμπή του Φεγγαριού Αναπνοές. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι. Και λίγο σταντικό και λίγο τσαχπινικό και όλα τα καλά τα έχει.
1: Ναι, και όταν το τραγουδάει που κάνει αυτά, ναι, τα, ναι, κουνήματα, ναι, ξέρεις.
0: Είναι τα κουνήματα της σκέτσης αυτά.
1: Δεν τα κάνει άλλη, είναι μοναδικά.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ δικά της. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, αγαπημένοι μου drivers, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια ώρα είναι τώρα. Είναι να μάθετε πού έχει κίνηση στην πόλη. Λοιπόν. 62 μαρτύρων στην κάθοδο στον Κόβο με Πετράκη, αρκετή υπομονή. Λακωνίες με Παναγιωτάκη εκεί στην Παραλιακή. Μήνος με Μάχης Κρήτης, Καλοκαιρινού με Γιουμινά. Πλατεία Κορνάρου, Εύανς με Πλαστήρα. Τρικούπι με Δημοκρατίας στην κάθοδο της Δημοκρατίας, διότι τρικούπι προς την άνοδο της Δημοκρατίας, ο δρόμος παραμένει κλειστός ακόμα. Γερονιμάκι με Δημοκρατίας, Αντιστάσεως με Γερονιμάκι. Στην Μικρή Κνωσού επίσης υπομονή. Κνωσού στον πρώτο κόμβο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μητσοτάκη με πλατεία 18 Άγγλων εκεί μπροστά από τον Κούλε και η Κάρου με Ηροδότου στην Αλικαρνασσό. Με μια ανάσα το είπα.
1: Το είδα. Πραγματικά παίρνεις μετάλλιο. Θες να στο δώσω να γίνει υπονομή τώρα?
0: Ναι, σας παρακαλώ, ότι μιλάω πνευστή.
1: Στο ρεκόρ Guinness σας εγγράψω.
0: Θέλω να είμαι μια εστεμένη.
1: Εστεμένη. Πώς το θες το θέμα σου, να είναι σε χρυσή ή σε ασημή?
0: Θέλω κάτι που να το βλέπει κάποιος από το φεγγάρι. Πώς βλέπετε το σινικό, το τείχος από το διάστημα?
1: Α, τόσο διακριτικό.
0: Ναι, συγγνώμη. Θέλω να είμαι μια κανονική εστεμένη. Μη Γιάνκα, σταρελά, τέτοια.
1: Α, εντάξει, θα το κανονίσουμε εδώ.
0: Σταρελάδα.
1: Σταρελάδα. Θα το κανονίσουμε εδώ. Άρη, ακούς? Δεν ξέρω αν ακούς.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια Νατάσα Θεοδωρίδου. Μη γυρίσεις ξανά. Αυτό είναι που είναι το ντουέτο με τον Τριαντάφυλλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχω βάλει Τριαντάφυλλο μετά. Αφήστε μήνυμα.

0: Τριαντάφυλλος, αφήστε μήνυμα. Χαμός είχε γίνει τότε όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι. Νομίζω αυτό και το μη με τρυπά σαν το τριαντάφυλλο.
1: Ναι, από τις μεγάλες του επιτυχίες.
0: Εντάξει, δεν έχει πολλές, αλλά.
1: Αν περάσεις την πόρτα, έχει πάρα πολλές, νομίζεις.
0: Δεν είναι πάρα πολλές αμέτρητες, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Αλλά είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες αυτό, το αφήστε εντάξει. Μήνυμα. Είναι από τα top τραγούδια.
1: Ναι, είναι,
0: του,
1: γιατί στην τότε γενιά μας το χορεύαμε. Ου,
0: ναι.
1: Κολοσσέα DNA και πάει λέγοντας.
0: Τι λέει.
1: Δεν τα ξέρεις.
0: Είμαι πάρα πολύ μικρή για να τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
1: Αχ, συγγνώμη ανήλικό μου.
0: Ναι. Ακραία μικρή για να τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
1: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητή Ελένη, σήμερα διανύουμε την 124η ημέρα αυτού του έτους. Που πολύ γρήγορα μαθηματικά. Μπερδεύω τα λόγια μου σήμερα. 241 ημέρες μέχρι να πούμε φιλιά και αντίο στο 2026.
1: Okay. Οπότε ας αρχίσουμε να.
0: Λοιπόν,
1: να
0: ακούστε να δείτε. Η Πανσέληνος που πέρασε. Την είχαμε την Πανσέληνο, την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Πήρε μαζί της ξεκαθαρίσματα, κλεισίματα κύκλων και ό,τι πιο σαθρό. Του είπαμε και αυτήν φιλιά και δύο.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι, φυσικά. Οπότε τώρα, επειδή ξεκινάνε τα new beginnings κυριολεκτικά, κάπως να το εκμεταλλευτούμε αυτό.
1: Δεν πρέπει, εσύ το λες βέβαια, κάθε μέρα το λες. Αλλά...
0: Εγώ το λέω και το κάνω και πράξη.
1: Έτσι. Πρέπει να το κάνουμε και όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο να...
0: Βήμα-βήμα, δάκρυ-δάκρυ.
1: Θα τη βρεις, θα με βρεις σε κάποιον άκρη. Να κλαίω για σένα, αγάπη.
0: Ξεκάθαρα. Ναι. Λοιπόν, πάω σε έναν Αντώνη Ρέμο το κέρμα και στον Άγγελο Διονυσίου το υποσυνείδητο. Να θυμάστε ποιος σας έβαζε πρώτος αυτό το τραγούδι.
1: Το Dora Back in Time, αυτή η εκπομπή.
0: Και έχει ξαναγίνει τώρα πάλι τάση με την Νέκη, τη Γαρμπή που το διασκεύασε. Έτσι.
1: Εδώ στο Music Club 105,8.
0: Έτσι, να τα θυμάστε όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας με Πέτρο Ιακωβίδη, που διασκεύασε, μάλλον επανεκτέλεσε τον
1: Ιωακίμ.
0: Ιωακίμ Φωκά, βεβαίως. Στο τέλεια. Πολύ ωραία εκτέλεση, θα τολμούσα να πω, αν μου επιτρέπετε.
1: Επιτρέπετε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Έχει ωραία φωνή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και ο Ιωακίμ, βέβαια, και ο Ιακωβίδης.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι οι Κουρίτες, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα σας για να διοργανώσουν την ιδανική εκδήλωση. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, φυσικά. Και εσείς δεν έχετε παρά να τους καλέσετε στο 2810-823-973. Πολύ κοντά από το Ηράκλειο, παιδιά. Στο πρώτο χιλιόμετρο γαζιού και τη λύση, μην το σκέφτεστε καν. Λοιπόν, αγαπητή Ελένη και αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Παγκοδιεθνή ημέρα των πυροσβεστών.
1: Oh.
0: Ένα συγχαρητήριο και ένα μπράβο στους πυροσβέστες μας,
1: έτσι,
0: που με αυταπάρνηση,
1: ακριβώς, έτσι,
0: βάζουν τις ζωές τους μπροστά για να σωθούμε όλοι μας.
1: Ήρωες για μένα.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Από όλα τα σώματα, βέβαια, ασφαλείας, έτσι.
0: Σήμερα επίσης είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Το Star Wars, το γνωστό.
1: Ξέρω, το γνωστό.
0: May the fourth be with you, λένε.
1: Βέβαια δεν ήμουν φανατική, δεν ήμουν φανάτικ.
0: Δεν ήμουν ούτε εγώ, αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω από το, από το Star Wars, ναι, είναι αυτό, του Spock.
1: Του Spock, okay.
0: Είναι τα δύο δαχτυλάκια, τα τέσσερα που ανοίγουν στη μέση, είναι αυτό.
1: Τι μου θύμισες.
0: Ναι. Λοιπόν, okay, επίσης σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Και τη χώρα μας εκπροσωπεί η Σοφία Βόσου με την Άνοιξη. Μπράβο, που κατέλαβε την 13η θέση. Πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα και μετά θα ακούσουμε και το φετινό μας, το φέρτο του Ακύλα.
1: Πρέπει.
0: Ναι ρε παιδιά, ωραίο είναι. Α, το στηρίξουμε λίγο το παλικάρι.

Music Club 105,8.

0: Φέρτο μας ρε παιδί μου και εσύ επιτέλους. Δηλαδή είσαι τόσο κοντά να μας φέρεις ξανά τη Eurovision στην Ελλάδα. Ακύλα παιδί μου.
1: Το πιστεύω.
0: Κι εγώ οφείλω να ομολογήσω. Τι έχω, ένα μαμουνάκι πήγε στη μύτη μου.
1: Και της κάνω νόημα.
0: Και μου κάνει νόημα.
1: Οκ, εντάξει.
0: Πότε είναι η Eurovision?
1: Eurovision επίσημα είναι ο τελικός, δηλαδή 16 Μαΐου, αλλά είναι 12 και 14 οι δύο ημιτελικοί.
0: Εμείς σε ποιον ημιτελικό πρωταγωνιστούμε?
1: Εμείς σε ποιο ημιτελικό πρωταγωνιστούμε?
0: Θαρώ στον πρώτο είμαστε εμείς, παιδιά, και πρέπει να εμφανιζόμαστε και στην τέταρτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι να το βρει η αγάπη. Η Ελένη.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου.
0: Η Ελένη και να επιβεβαιώσει ότι έχω δίκιο ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Μέχρι τότε θέλω να σας πω να μείνετε ψύχρεμοι, διότι εμφανίστηκε ένας έτσι.
1: Στον πρώτο.
0: Ιός, ναι, είδες, ευχαριστώ, είχα δίκιο. Τον οποίο τον λένε Χανταϊό.
1: Ναι,
0: έχει έρθει να μας χαντακώσει, γι' αυτό μάλλον τον λένε Χανταϊό.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου να ξέρεις όλο αυτό.
0: Κοίτα, προς το παρόν βρίσκεται σε ένα κρουαζιερόπλο στον Ατλαντικό.
1: Έτσι ξεκινάνε όλα και τα θρίλερ.
0: Αλλά το κρουαζιερόπλο βρίσκεται κάτω από την Αφρική αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη μεριά του Ατλαντικού. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Όχι ότι έχει εύκολη πρόσβαση στη Μεσόγειο. Αλλά. Αν δέσει την Αφρική, εμένα αυτή είναι η ερώτησή μου.
1: Μια ανάσα είναι.
0: Μια ανάσα είναι, ένα χα.
1: Ένα χα. Ένα οπότε, χα. Παιδιά, ξεκινήστε πάλι.
0: Εντάξει.
1: Να χώνεστε.
0: Είναι γνωστά, είναι γνωστά τι πρέπει να κάνουμε πλέον. Είναι γνωστά.
1: Το σταυρό μας.
0: Εντάξει, το σταυρό μας, καραντινούλες, μασκούλες, αντισηπτικά, χλωρίνες.
1: Γενικά, να προσέχετε, παιδιά, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι πάλι αυτό και.
0: Τέλος πάντων, ας μην αγχώνουμε τον κόσμο τζάμπα. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχει έρθει.
1: Υπάρχουν τα κανάλια ειδήσεις, θα θέλουν να αγχώνω μια χαρά.
0: Δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα, παιδιά, ακόμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει, διότι μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, από ό,τι διάβασα. Οπότε τσιλαριστά. Λοιπόν, πάμε σε μια Άντζελα, τη lady της καρδιάς μας, και ένα λεπτά γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ μαζί.

0: 105,8.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Hello Attica Selections. Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24 Ηράκλειο.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Περνάμε πολύ δυναμικά στην δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 με Απόν, το ρεμπέτικο. Πολύ μας αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Γι' αυτό και το παίζουμε και εμείς εδώ στο Back in Time.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι διάβαζα πριν. Ότι μετά τα 30.
1: Ναι.
0: Μετά τα 30. Ελένη.
1: Ναι. Τι συμβαίνει μετά τα 30, Θεοδόρα?
0: Δεν μας αφορά εμάς αυτό.
1: Εμάς όχι.
0: Δεν μας αφορά.
1: Εμείς είμαστε μικρούλες.
0: Όχι. Μετά τα 30, λέει, ο πραγματικός θυμός δεν εκφράζεται με φωνές, αλλά με το πόσο passive aggressive γράφεις το, όπως ανέφερα και στο προηγούμενο email. Ταυτίστηκα, παιδιά, ταυτίστηκα,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Το έχω κάνει, ναι. Ισχύει. Αλλά δεν είμαι μετά τα 30.
0: Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ σπάστικ να πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε ήδη αναλύσει και έχουμε πει. Όπως λοιπόν ανέφερα και στο προηγούμενο email.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Ναι, δεν θέλεις να επαναλαμβάνεσαι.
0: Δεν θέλω, όχι.
1: Okay, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσω με λίγο Eurovision για λίγο, πολύ λίγο ακόμα, δύο τραγούδια.
1: Συγγνώμη, βέβαια, παρένθεση. Η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Λέω τώρα εγώ, η Ελένη, ταπεινή.
0: Το πολύ του κύριε Ελέησον, το βαριέται και ο παπάς όμως, Ελένη μου.
1: Εντάξει, μετά τα 30.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με λίγο Eurovision. Σε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο άγνωστος Χ και το αφιερώνουμε. Μιχάλης Ρακιτζής, σ' αγαπώ, SAJPO. Και άλλο ένα που επέλεξα εγώ, Antique, Die For You, για να τα κάνουμε έτσι ένα ντουετάκι.
1: Ναι.
0: Μπορούμε.

0: Music Lab 105,8. Αυτή ήταν η Antique με το Die For You. Μας είχαν εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό του Eurovision το 2001, θαρώ.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ μικρή, παιδιά. Τότε δεν θυμάμαι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βρέφη ήμασταν, βρέφη.
0: Εδώ η Ελένη βέβαια έκανε το χορευτικό ταυτοχρόνως. Ξέρετε, τα χέρια της Ελένας.
1: Το είδα έτσι, σε ένα ντοκιμαντέρ. Δεν το είχα δει τότε.
0: Παρακαλώ. Έκανε κάποιο αφιέρωμα σε ντοκιμαντέρ για την Έλενα Παπαρίζου και του Αντί.
1: Βεβαίως. Η Έλενα Παπαρίζου έφερε τη Eurovision στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα τη κάνει ένα αφιέρωμα τη γυναίκα. Και από εκεί είδα το τι κινήσει, τι χαρακτηριστικέ που άνοιγε τα χέρια σαν να πετάει.
0: Μη με σκά. Okay. Λοιπόν, Ελένη μου, ο λόγος σε σένα. Πες μας τι θέλεις να μας πεις σήμερα.
1: You give the word to me.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Oops. Λοιπόν, θα σας πω για κάποιους νόμους, έτσι παράξενους, λίγο ιδιαίτερους θα το έλεγα, σε όλο τον κόσμο. Και θα ξεκινήσω από την Ιταλία. Υπάρχει μια πόλη λοιπόν στην Ιταλία που είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012.
0: Οκ, okay. Και τι κάνεις?
1: Το νεκροταφείο είναι πλήρες.
0: Και τι κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να πεθάνουν το 2012?
1: Πάνε σε άλλη πόλη απλά.
0: Τώρα θέλω να πεθάνω. Ας πάω σε άλλη πόλη.
1: Είναι πολύ απλό. Στην Ελβετία είναι παράνομο να έχεις, λέει, μόνο ένα ειδικό χειρίδιο.
0: Γιατί δεν κάνει μόνο του. Είναι σαν τους παπαγάλους της αγάπης, ας πούμε.
1: Θέλει ζευγάρι, ναι.
0: Θέλει παρέα,
1: Έτσι λέει εδώ. Επίσης, στην Ιαπωνία, που σε πάω τώρα από τη μια στην άλλη,
0: ναι,
1: οι εταιρείες υποχρεούνται νομικά να μετρούν την περίμετρο μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο.
0: Τύπου κάθεσαι πάρα πολλές ώρες και εργάζεσαι, οπότε σου μετράμε τη μεν.
1: Ναι, θέλω να
0: περιφέρεια.
1: Πω τώρα κάτι το έχω εδώ, ότι έχει πιαστεί ο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου μετράνε την περιφέρεια για να δούνε αν δουλεύεις παραπάνω, ναι, από ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι, μάλλον.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Από αυτό. Okay. Προφανώς αυτό εννοεί. Στη Σιγκαπούρη η πώληση Τσίχλας έχει απαγορευτεί από το 1992.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι στα παλιά τα χρόνια, στα 90s, όταν τρώγαμε τσίχλες και τις καταπίναμε. Η πολύ έτσι ενημερωμένη κοινωνία μας έλεγε ότι μην καταπίνετε τις τσίχλες γιατί θα κολλήσουν τα έντερά σας.
1: Επιστημονικά τεκμηριωμένο αυτό, έτσι, όχι μπουρδες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, στον Καναδά δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά κέρματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή σου. Δηλαδή,
0: αυτό δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Μου φαίνεται. Χρήματα είναι. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μου αρνηθεί,
1: ναι,
0: να πληρώσω? Δεν καταλαβαίνω.
1: Εδώ, και εδώ το λέμε, το παγκάρι της εκκλησίας, λίστεψες.
0: Μα οι επιχειρήσεις που έχουν κινητικότητα τα θέλουν τα μετρητά, ειδικά τα ψηλά.
1: Ισχύει αυτό, αλλά σου λέει, α, εμείς δεν τα δεχόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Να πας αλλού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάω ευθύς αμέσως σε μία αναβίση, το τρένο από ένα live και ένα Θοδωρή Φέρη που επανεκτελεί αναβίση και μας λέει, υπερβολές αγόρι μου, μη μου λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα πια.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: αφιερώσουμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Υπερβολές από το Θοδωρή το Φέρι, στον πρόεδρο των προέδρων, τον Γιώργο το Μεταξάκη, που του αρέσει πάρα πολύ ο Θοδωρής ο Φέρις, που επανεκτελεί τα πάντα. Και μάλιστα του έχει πρώτες του Θοδωρή να επανεκτελέσει Σοφία Βέμπο. Ή το Γαϊτάνο για την Πασχαλιά, την επόμενη. Γελάω πάρα πολύ. Έχει πει και άλλα ωραία, τα οποία δεν θα τα διαβάσω, είναι inside. Φιλιά επίσης να στείλουμε στον φίλο μας τον Βασίλη στην Αμερική, που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Φιλιά πολλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα που θα σας πάω. Θα σας πάω κάπου εδώ κοντά στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην γειτονική μας Γαλλία. Όχι τόσο γειτονική, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, κοντά μας είναι.
0: Μέσα στην Ευρώπη μας είναι, μέσα στην Ήπειρό μας. Στη Γαλλία, λέει, υπάρχει ένας από τους πιο παράξενους, αλλά απολύτως υπαρκτούς νόμους. Mm-hmm. Ότι κάποιος μπορεί να παντρευτεί τον ή την σύντροφό του ακόμα και μετά θάνατον. Δεν είναι τόσο απλό. Περίμενε μισό λεπτό. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Δηλαδή, δεν πας σε ένα δημαρχείο με μια κορνίζα και λες ήρθαμε. μισό λεπτάκι.
1: Ήρθες μόνος.
0: Μισό λεπτό. Η διαδικασία λέγεται marriage posthume, δηλαδή μεταθανάτιος γάμος, και προβλέπεται από το άρθρο 171 του Γαλλικού Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ο γάμος μπορεί να εγκριθεί μόνο από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και μόνο για σοβαρούς λόγους. Παράλληλα, λέει, πρέπει να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος που πέθανε είχε συνενέσει στο γάμο πριν το θάνατό του.
1: Προφανώς, ρε, είναι δυνατόν.
0: Περίμενε λίγο, ρε παιδάκι μου. Εγώ μπορεί να θέλω να παντρευτώ κάποιον από θάνατον που μου άρεσε απλά.
1: Αυτό...
0: Δεν μπορώ να πάω να το κάνω.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να το σώσουν αυτό.
0: Ναι, ναι. Για παράδειγμα, λέει, πρέπει να υπάρχουν προετοιμασίες γάμου, αναγγελίες, επίσημες διαδικασίες ή άλλα τεκμήρια που δείχνουν ότι η ένωση δεν ήταν απλώς επιθυμία του επιζώντος.
1: Εντάξει.
0: Ο γάμος, λέει, αφού εγκριθεί, θεωρείται ότι έχει ισχύ από την προηγούμενη ημέρα του θανάτου, και η διαδικασία αυτή δεν προορίζεται για ρομαντικές χειρονομίες ή συμβολικές ενώσεις γενικά.
1: Γιατί προορίζεται?
0: Αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένες νομικές ανάγκες, όπως η νομιμοποίηση των παιδιών, η παροχή οικονομικής ασφάλειας. Και όμως εδώ πέρα υπάρχει μια λεπτομέρεια που χαλάει λίγο όλο το κινηματογραφικό σενάριο, που, εντάξει, που δεν είναι τόσο κινηματογραφικό, παιδιά. Δεν δημιουργεί δικαίωμα κληρονομιάς για την επιζώντα ή τον επιζώντα σύζυγο. Ναι.
1: Εντάξει. Σου λέει και καλά. Εντάξει, θες τώρα να τον παντρευτείς, αλλά.
0: Αλλά.
1: Υπάρχει ένα αλλά.
0: Αλλά. Λοιπόν, αυτά στην Γαλλία.
1: Μην παντρεύεστε νεκρούς.
0: Okay. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάντε ό,τι θέλετε γενικά. Υπάρχουν άλλοι που έχουν παντρευτεί και τα δέντρα.
1: Τον εαυτό του. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Εντάξει, ναι, πρέπει να υπάρχει αυτή η επιλογή, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, γενικά κάντε ό,τι θέλετε στην ύπαρξή σας. Ό,τι σας ευχαριστεί και ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους. Περνάω ευθύς αμέσως σε εκείνος και εκείνος, τα χρώματα και zig-zag, βόλτα με κλεμμένο αμάξι.

0: καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
3: Music Club.
9: Music Club 105,8.
10: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
11: Τα πες όλα.

0: επιστροφή από το 1991, το όχι και τόσο μακρινό, με τους Zigzag στο σήμερα.
1: Πω πω.
0: 2026 έχουμε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε.
1: Όχι βρε, ούτε καν.
0: Είναι ούτε 25.
1: Άρον, άρον, να πει τα χρόνια, άρον.
0: Δεν με συμφέρει να πω κάτι άλλο, δεν με συμφέρει ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Ας κρατήσουμε το 25 και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, δεν γίνεται.
1: Ας κρατήσουν οι χωρί, θα πω εγώ.
0: Γι' αυτό γίνεται. Γι' αυτό
1: πάμε,
0: γίνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας, mm-hmm. μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας, είναι ότι οι νέες γενιές από τους millennials και μετά, και ίσως λίγο πιο πίσω, δυσκολεύονται πάρα πολύ να αποταμιεύσουν χρήματα.
1: Ισχύει.
0: Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βάλουν χρήματα στην άκρη. Και εγώ τώρα σας έχω τη λύση σε αυτό, οπότε ακούστε με καλά.
1: Α, ωραία, για να σας ακούσουμε. Ναι, ναι.
0: Μία 24χρονη γυναίκα φύλαξε 97.000 ευρώ σε ένα χρόνο, τρώγοντας μόνο αυγά και ψωμί.
1: Σε ένα χρόνο, 97.000 ευρώ.
0: Ναι. Μόνο καθημερινά, μόνο με αυγά και ψωμί. Με αυτό το λιτό τρόπο ζωής κατάφερε να αποταμιεύσει το ποσό που είπαμε. Ο στόχος της είναι το 1,3 εκατομμύρια μέχρι τα 40 της. Μαγειρεύει αποκλειστικά στο σπίτι, αποφεύγει έτοιμα φαγητά και ζει χωρίς ενίκιο με τους γονείς της, μειώνοντας δραστικά τα έξοδα. Ορίστε. Που θα μου πείτε εμένα ότι δεν μπορείτε να αποταμιεύσετε χρήματα. Εδώ πέρα. 24χρονη, 97.000 ευρώ το χρόνο.
1: Μένει με τους γονείς της και μαγειρεύει προφανώς μία φορά τη μέρα ή δύο.
0: Αυγά και ψωμί, πόση ώρα να. Πόσο να κοστίζουν τα αυγά και το ψωμί.
1: Ναι. Για όλους, γιατί μαγειρεύει και για τους δικούς της.
0: Όχι, για τον εαυτό της είπε.
1: Α, για τον εαυτό.
0: Οι γονείς της φαντάζομαι ότι δεν τρέφονται με τον ίδιο τρόπο όσο εκείνη.
1: Δεν νομίζω, δεν είναι στην ίδια ψυχασθένη. Δεν πάω παρακάτω.
0: Γενικά ζει τη ζωή της, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Στα άκρα τη ζωή. Ναι, ναι. Και όταν θα πάρει τη σύνταξη θα τα φάει.
0: Τώρα αυτό μου θύμισε το Κωνσταντίνο και Ελένη που είχε κερδίσει οι άλλοι τις λίρες και τις κρατούσε μασούρια κάτω από το κρεβάτι.
1: Μασούρια, όντως.
0: Είχε φτάσει 90 χρόνια. Οι λίρες μου, τώρα θα χαρώ τη ζωή μου.
1: Τώρα θα ζήσω κι εγώ τη ζωή μου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, περνάμε σε μια Μαρινέλα που έχει μάθει και μια Ελένη Δήμου αμέσως μετά τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε με πάτη πουθενά.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου σε ένα πολύ ωραίο Afrobeat Remix.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, που τα έχει βρει με τον εαυτό της η κοπέλα. Σας εύχομαι να το πάθετε όλοι αυτό που έπαθε η Ελένη Δήμου.
2: Έτσι, όλοι να το πάθουμε όλοι.
1: Να το πάθουμε, ναι, σωστά. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι οι Κουρίτες, οι οποίοι διαθέτουν πάρα πολλούς χώρους, χωρητικότητας έως και 1.500 ατόμων, παιδιά. Τους καλείτε στο 281-08-23-973 για να κλείσετε τη δικιά σας εκδήλωση. Πάμε τώρα, Ελένη.
2: Πού θα πάμε?
1: Πάμε στη Euroliga. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Είμαστε στην τελική ευθεία στη Euroleague. Αύριο παίζει η Μονακό με τον Ολυμπιακό, που είναι 0-2 στο σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Το τελευταίο game θα παίξουν αύριο, το τρίτο. Παίζει η Hapoel Tel Aviv με τη Real Madrid, και αυτή είναι 0-2 υπέρ της Real.
2: Ωραία.
1: Και την Τετάρτη, τώρα πάμε στις σοβαρές τις ομάδες.
2: Αμε πνίξει.
1: Εντάξει, βλέπεις τόση ώρα, προσπαθώ να είμαι poker face, προσπαθώ να είμαι ανέκφραστη. Πόσο.
2: Ναι, αλλά λες πάμε σε σοβαρές ομάδες. Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Ναι, ρε φίλε, διότι πέρσι πήρε το πρωτάθλημα η Φενέρ, και πρόπερσι ο Παναθηναϊκός.
2: Θα παίξουν και φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Εγώ το ξέρω.
1: Οι σοβαρές ομάδες παίζουν την Τετάρτη, λοιπόν. Η Ζάλγκυρης με τη Φενέρ υπέρ τη Φενέρ 0-2 και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Ένσταση.
1: Τι ένσταση.
2: Είναι τις σοβαρές ομάδες.
1: Μα είναι απλά τα πράγματα, έχουν κερδίσει στο Final Four τα τελευταία 2 χρόνια αυτές οι ομάδες.
2: Ώρα του Ολυμπιακού είναι.
1: Δεν νομίζω. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.
2: Δεν είσαι και η ομάδα της Κάλχας. Περίμενε, θα δούμε.
1: Είμαι ο Τηρεσίας, τι θέλεις τώρα.
2: Η άλλη, έλα, στον Αντένα, στη σειρά με την Ελένη.
1: Η Ζαΐρα.
2: Η Μαντάμ Ζαΐρα είσαι.
1: Η Μαντάμ Ζαΐρα είμαι.
2: Okay.
1: Επίσης, παιδιά, τώρα μεταξύ μας, σοβαρά. Να σοβαρολογήσουμε λίγο, ωραία. Πιστεύετε θα περάσει ο Παναθηναϊκός με οποιαδήποτε ομάδα τελικό μέσα στο γήπεδό του, μέσα στη ζούγκλα?
2: Στη ζούγκλα.
1: Και ναι, δεν θα το πάρει. Είμαστε στα καλά μας τώρα. Μα μην τρελαθούμε τώρα τελείως, σας παρακαλώ.
2: Θα το παίξω πάρα πολύ διπλωμάτισα και θα πω στο πάρει ελληνική ομάδα.
1: Εγώ σου ξαναλέω, είναι δυνατόν μέσα στο γήπεδό του Παναθηναϊκός να μην πάρει το πρωτάθλημα? Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι ζούγκλα μες στο ΟΑΚΑ. Το Telecom.
2: Το αφήνω κενό.
1: Το αφήνει κενό. Δεν έχει την απή, δεν έχει την απαντήση στο
2: ρίτσι. Είπα, εύχομαι ευθέως σε όλες και στις δύο ελληνικές ομάδες να το πάρουν.
1: Δεν γίνεται να το πάρουν και οι δύο, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει να το πάρει μία από τις δύο.
2: Εννοείται ότι μία από τις δύο εννοώ. Αυτό εννοώ. Ποια θα καταλήξει τώρα, Ολυμπιακός.
1: Θα καταλήξει να το πάρει ο Παναθηναϊκός για να έτσι ράψει άλλο ένα αστέρι 8 στη φανέλα.
2: Χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια για αγγέλους, αγαπημένοι μου ακροατές τώρα. Κατερίνα Κούκα, Δεν υπάρχουν άγγελοι και Γλυκερία, Μέχρι να γίνουμε άγγελοι.

0: Μα τι τραγουδάρες παίζουμε εδώ στο Music Club 105,8. Μόνο επιτυχίες όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί.
1: Έτσι, συνεχόμενα.
0: Είτε παλιές είτε καινούριες, παιδιά, μόνο επιτυχίες ο Music Club. Λοιπόν, Ελένη μου, ένας ακροατής μου έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο θέλω να στο διαβάσω.
1: Για διαβασέ το.
0: Λέει ότι έχουμε δύο νικήτριες. Έχει γίνει και στο GNTM.
1: Ναι, έβλεπα και εγώ GNTM. Απλά εδώ αναφερόμουν σε μία ελληνική ομάδα, όχι και οι δύο, προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Όσοι κατάλαβαν, συμφωνώ μαζί τους τώρα. Όσοι δεν κατάλαβαν, τι να πω.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπω στη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας πω κάτι. Παρόλα αυτά, εγώ θυμάμαι το σκηνικό τότε με το GNTM. Ήτανε καραντίνα που το είχε πάρει η Άννα Μαρία και η Κάτια η Ταραμπανκό. Πολλοί είχαμε ξενερώσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ είχαμε ξενερώσει. Διότι εμείς ήμασταν team Άννα Μαρία, δεν θυμάμαι το επίθετο της κοπέλας.
1: Εγώ δεν ήμουν καμία από τις δύο team, να ξέρεις.
0: Και είχαμε ξενερώσει απίστευτα πολύ.
1: Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε η άλλη αυτή μελαχρινή με τα καρέ μαλλιά.
0: Δεν ξέρω ποια είναι αυτή που μου λες.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι τον όνομα.
0: Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι δύο φιναλίστες όμως. Οπότε έπρεπε να επιλέξεις.
1: Ναι.
0: Δεξιά ή αριστερά, σκόρδο ή κρεμμύδι.
1: Πάντως, ναι, μην ονειρεύεστε. Εμείς θα το πάρουμε φέτος.
0: Καλά, εντάξει, η κοπέλα ζει στο δικό της πλανήτη.
1: Έτσι, όνειρο. Έτσι, μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα Νίνο, ας τελειώσουμε, και ένα Σταματηγονίδη. Όλα τα ξεχνάς και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας πούμε φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή του Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρά Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, 5 Μαΐου στις 8 ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ.
1: Θα σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Σίγουρα. Εξυπνάδες δεν έχω όρεξη να πω αυτή τη στιγμή. Ίσως αύριο.
1: Αύριο θα έχει σίγουρα.
0: Μπορεί και να έχω.
1: Είμαι σίγουρη. Εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με το σταμάτη γονίδι. Όλα τα ξεχνάς. Φιλιά. Καλό βράδυ.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
1: Music Club 105,8.
0: Παίζει ελληνικά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Ακούσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

μαλλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: Music Club 105,8.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design.

0: μεγάλο. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: εσείς. Γεια!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δεν

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: μια ζωή.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους music club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάθε νύχτα, κάθε νύχτα, όλη η πόλη γίνεται μία παρέα. Music Club 105,8. Το παρεάκι σου για τις μικρές ώρες.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, αβάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8.
1: Σωστός.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κιό.
2: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: σου λέω παραδόσου να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group, το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη. Στην Κρήτη είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκ.

άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση. Και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητά παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα, άξιζε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση. Είσαι αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.